0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθελάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, της Θερεάς, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακά και κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, ενώ προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, ωστόσο και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Δεν είχαμε. Αυτή την ώρα που βρισκόμαστε εδώ έχουν ξεκινήσει ευτυχώς με τον πρώτο φως της ημέρας και τα πτυτικά μέσα. Έχουμε 6 αεροσκάφη αυτή τη στιγμή και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν. Ο δρόμος τώρα που επιχεί εδώ στη Σίβερη είναι κλειστός από την Κασανδρία δηλαδή και μετά μέχρι την Φούρκα. Εδώ δηλαδή που ξεκίνησε η πυρκαγιά Μακέι από τη Σίβερη μέχρι και την Φούρκα. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει φύγει όλος ο κόσμος όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι ασφαλές να μπουν μέσα και οι αρμόδιες αρχές για να δούμε εάν υπάρχουν ζημιές, κυρίως σε σπίτια. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν καεί κάποια σπίτια. Αυτό όμως τώρα είναι ακόμα δύσκολο να το διαπιστώσουμε. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες δηλαδή για τουλάχιστον 2 σπίτια. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Οι φλόγες ήταν τεράστιες. Μιλάμε για μια κατάθετη περιοχή της Χαλκιδικής. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι και η περίοδος που έτυχε αυτή η πυρκαγιά. Μιλάμε για μια μέρα, λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο. Το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής στην κυριολεξία βουλιάζει.
2: Βουλιάζει, βέβαια.
1: Πραγματικά μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο που ήταν πολύ δύσκολο να φύγει. Ξεκίνησε δηλαδή η πυρκαγιά από τη Σίβερη. Άρχισαν να χτυπούν τα 112 λέγοντας τον κόσμο, δίνοντας οδηγίες να πάει προς τη Σκιόνη, νότια δηλαδή να κατευθυνθεί. Δημιουργήθηκε τεράστιο μποτιλιάρισμα, η φωτιά ξεκίνησε να φτάνει στη Φούρκα, δόθηκε και εκεί 112. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πολλοίς κόσμος δυσκολεύτηκε να φύγει, ευτυχώς όμως τα κατάφερε. Από εκεί και πέρα είχαμε και διασώσεις διαθαλάσσεις, γιατί κάποιοι δεν μπόρεσαν να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους, κατευθύνθηκαν στη θάλασσα και έφυγαν είτε με σκάφη του λιμενικού, είτε με ιδιωτικά σκάφη, είτε με το speed runner που είχε εδώ πέρα. Τουλάχιστον 500 άτομα φύγανε από ιδιωτικά σκάφη και με το λιμενικό και άλλα 200 περίπου άτομα με το speed runner. Έφυγαν δηλαδή περίπου 600 άτομα.
2: Είναι περισσότερο από αυτό τον απολογισμό που είχαμε μέχρι αργά χθες τη νύχτα, 481 άτομα. Ήταν περισσότερα, μας λες.
1: Είναι δύο, γιατί είναι και το speed runner, είναι και τα σκάφη του λιμενικού. 116 άτομα δηλαδή ήταν στο speed runner, τα οποία κατευθύνθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αργά το βράδυ και τα υπόλοιπα σκάφη έφτασαν στο Σάνι. Τώρα, πότε θα δοθεί ο δρόμος για να επιστρέψει ο κόσμος? Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη αγωνία του κόσμου να επιστρέψει, να δει τι γίνεται. Καλά και των τουριστών για να πάρουν προφανώς τα πράγματά τους και να φύγουν οι άνθρωποι. Δεν νομίζω να συνεχίσουν. Δεν ξέρω αν μπορούν να συνεχίσουν. Θα το δούμε αυτό. Τρεις διακοπές τους και πώς. Αύριο είναι 15 Αύγουστο, είναι Σαββατοκύριακο. Ίσως το μεσημέρι. Ας ελπίσουμε δηλαδή ότι το μεσημέρι θα δοθεί το πράσινο φως για να επιστρέψει ο κόσμος σιγά-σιγά και με ασφάλεια.
2: Έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι, Ηλία, γιατί σε διάφορες περιοχές που μας στέλνουν μηνύματα φίλοι ακροατές λένε ότι σιγά-σιγά αρχίζει και φουντώνει ο αέρας.
1: Φυσάει, ναι. αλλά όχι σε φάση που άκουσα. Γιατί έχω δει το δελτίο, έχει ανέμους, αλλά όχι τόσο ισχυρούς όσο βλέπω ότι είναι κάτω σε εσάς νότια. Δηλαδή έχει ανέμους. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα μας ανησυχήσει αυτό.
2: Πολύ ωραία.
1: Τουλάχιστον αυτό το μέτωπο εδώ.
2: Πολύ ωραία. Λία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Αυτά από το μέτωπο της Χαλκιδικής. Ακούσατε για τον απολογισμό. Δεν έχουν μπει ακόμα οι δυνάμεις για να κάνουν καταγραφή ζημιών. Υπάρχουν και πληροφορίες για δύο σπίτια, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα είναι νωρίς για να έχουμε έναν τέτοιο απολογισμό και δεν χρειάζεται σπουδή σε αυτά. Σας έλεγα πριν, ας πούμε, για τους ανέμους και γι' αυτό ρώτησα και την Ηλία. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Κυριάκος από τη Χίο ότι από χθες το βράδυ ο αέρας έχει λυσάξει. Ευτυχώς χωρίς δυσάρεστες συνέπειες μέχρι τώρα. Να υπενθυμίσουμε στους φίλους που πρόκειται να ταξιδέψουν από εδώ, από την Αθήνα και τυχόν βρίσκονται στη συχνότητά μας και μας ακούνε. Earth News Radio 105,8. Κακώς δεν μας ακούνε. Όσοι δεν μας ακούνε. Ότι έχει απαγορευτικό από Λαύριο και Ραφίνα. Από την Ραφίνα θα έφευγε μόνο ένα πλοίο για το Μαρμάρι. Όλα τα άλλα πλήρες απαγορευτικό. Από τον Πειραιά γίνονται κανονικά τακτοπλοϊκά δρομολόγια, τουλάχιστον επί του παρόντος. Επαναλαμβάνω εγώ, αν έχετε να κάνετε και ταξίδια μεταξύ νησιών, πάρτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε εννιάρια στο Αιγαίο, όπως μας προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας λέει λοιπόν ο Κυριάκος ότι έχει ήδη εκεί όλο το βράδυ λυσομανούσε ο αέρας. Να δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στοιχείο είναι 25 βαθμοί. Κατά τα άλλα, ακούστε να δείτε τώρα. Μαρία λένε την Παναγιά. Μαρία τη σύζυγό μου. Μαρία την αδερφή μου. Μαρία την ύφη μου. Μαρία και τη ανιψιά μου. Παναγιώτη το μικρό μα αδερφό. Αύριο λοιπόν όλοι γιορτάζουν αυτοί. να του χαίρεστε. Να, εδώ και η Παναγιώτα που ρυθμίζει τον ήχο. Γιορτάζει. Γι' αυτό σήμερα είναι η τελευταία τη μέρα εδώ πέρα και μετά θα φύγει για πάλι οι διακοπέ κι αυτή. Χρειάζεται. Λοιπόν, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλου και στου δικού σα και σε όλου του φίλου εκεί στη Χίο και όχι μόνο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που τ' άρεσε που άκουσε επιτέλους κάποιο ελληνικό τραγούδι. Καλό 15 Αύγουστο λέει να έχουμε σε όλη την Ελλάδα χρόνια πολλά. Η Παναγία μας να μας φυλά και να μας σκεπάζει από κάθε κακό. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδες και Φανωνιάς με 25 βαθμούς παρακαλώ. Στο Ιόνιο θα είναι λίγο πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους σήμερα. Ωραίο αυτό. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή Παναγιά. Εύχεται. Ο Σταμάτης από την. Επίσης από τη Χίο. 25 βαθμούς, αλλά πολύ αέρα μας λέει. Προσοχή, σήμερα αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι είναι, Σταμάτη. Καλά κάνεις και το λες. Και όσο πιο συχνά το λέμε, μπορεί να γίνει συνείδηση σε κάποιους. Μπορεί και όχι. Καλημέρα, δεν γίνεται για κάποιους οδηγούς να την πληρώνουν όλοι. Κανείς δεν είπε για όλους. Κανείς δεν είπε ότι είναι μια ολόκληρη κατηγορία πώς το λένε, οδηγών ευθύνονται για όλους ή για τα. Το πείματα κάποιων, έτσι είναι προφανές αυτό. Καλημέρα και στη Χριστίνα από την όμορφη Καλαμάτα. Καλή Παναγία. Η αλήθεια είναι τώρα μεταξύ μας, αυτή την ευχή δεν την έχω καταλάβει ποτέ. Ξέρω ότι συνηθίζεται πάρα πολύ, το λένε πάρα πολύ, δεν είναι πολύ καταλαβαίνω. Αλλά παρόλα αυτά είναι ευπρόσδεκτη, όλες οι ευχές είναι ευπρόσδεκτες ούτως ή άλλως. Αύριο είναι μεγάλη ημέρα, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό, σε όλη την Ελλάδα. Έβλεπα σε αφιερώματα εφημερίδων σήμερα για τα διάφορα ξοκλήσια που έχουν δημιουργηθεί. Πόσες εκκλησίες έτσι της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες εκκλησίες, ξοκλήσια, μητροπολιτικοί ναοί. Αύριο θα έχουν την τιμητική τους βεβαίως και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Εντάξει, δεν λέμε για τα γνωστά, για την Τίνο ή για την Κατονταπηλιανή στην Πάρο ας πούμε, ούτε για την Σουμελά και τα λοιπά που είναι γνωστές. Αλλά υπάρχουν εκατοντάδες εκκλησάκια, εκκλησίες, ξοκλήσια προς χάρη της Παναγίας. Η Παναγιώτα μου λέει να πω για τη Φιδούσα στην Κεφαλονιά. Είπα, εντάξει. Ο κύριος Θάνος λέει αυτό το ασυνείδητο που έθεσε σε κίνδυνο το μοτοσυκλητή, τον εντοπίσανε, ναι, βεβαίως, νομίζω έχει εντοπιστεί, ξέρουν τα στοιχεία του. Δεν ξέρω αν ήδη έχουν βρει και τον ίδιο και τα λοιπά. Αλλιώς λέει πια η Χρία Καμερών. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το συζητούσαμε πριν με τον Αλέξανδρο τον Μόρτοντα και την Γεωργία Σαδανά στην κατασύνδεσή μας με την τηλεόραση.

άλλες ειδήσεις. Από το διεθνή περίγυρο ως επιτοπλίστων θα έρθουμε και στα εσωτερικά. Δεν είναι πολλά τα νέα από το εσωτερικό μέτωπο. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Βγήκε χθες μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που καταργούσε επί της ουσίας, ζητούσε από τρία τμήματα ιδιωτικά πανεπιστημιακά να κλείσουν επί της ουσίας. Εδώ υπήρξε μία παρανόηση. Έβλεπα να βγαίνουν και ανακοινώσεις ακόμα και κομμάτων ότι καταραίει ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν κατέρευσε. Να υπενθυμίσω απλά ότι η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει χαρακτηρίσει συνταγματικό τον νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα συγκεκριμένα τμήματα, οι συγκεκριμένες σχολές είναι που κλείνουν, τρεις τον αριθμό, και κλείνουν προφανώς για κάποια προβλήματα που είχαν είτε στους φακέλους που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους, είτε στο πρόγραμμα σπουδών τους, είτε σε τέτοια πράγματα, και αυτό έγινε μετά από μια προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν καταργείται ο νόμος, δεν καταργείται αυτού του είδους η εκπαίδευση. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, που προέκυψε χθες με απόφαση τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε στα εκτός Ελλάδος και πάλι. Σας έλεγα νωρίτερα για τον Περσικό κόλπο. Τώρα θα σας πω για το ότι ο κύριος Τραμπ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέρα για αυτούς, νύχτας για μας, λόγω της διαφοράς ώρας, ανακοίνωσε ότι θα βάλει 100% δασμούς στα drones, στα εισαγόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και στα εξαρτήματα που μπορεί να έχουν και να μπορούν να οδηγήσουν σε συναρμολόγηση drones, κυρίως τα κινέζικης προέλευσης. Επικαλέστηκε μάλιστα λόγους εθνικής ασφαλείας. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα με την Κίνα και τι παιχνίδι έχει παιχτεί ή πρόκειται να παιχτεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχήν, ξέρετε πάρα πολλοί από εσάς ότι μια συγκεκριμένη κινέζικη εταιρεία έχει απαγορευτεί, για παράδειγμα, να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς είτε και σε αμερικανικούς, γιατί θεωρείται ότι κατακρατά και ίσως διοχετεύει προς κάποιες αρχές τα στοιχεία που συλλέγει. Προσέξτε να δείτε τώρα τι πάθανε στη Βρετανία. Στη Βρετανία φτιάξανε κάποια USV. Τι είναι τα USV? Είναι μη επανδρομένα οχήματα επιφανείας. Τα θαλάσσια, σαν αυτό που είχαν βρει στη Λευκάδα, αν θυμάστε, σαν αυτά που χρησιμοποιεί κατά κόρον η Ουκρανία για να χτυπήσει πλοία του ρωσικού στόλου, είτε στη Μαύρη Θάλασσα, είτε του σκιώδου στόλου του λεγόμενου. Λοιπόν, τέτοιου είδους σκάφη, εν πάση περιπτώσει, τα οποία είναι, δεν έχουν κάποιον, είναι ή τηλεχειριζόμενα ή έχουν προκαθορισμένη πορεία. Η Μεγάλη Βρετανία πήγε να φτιάξει ένα στόλο από τέτοια USV, τέτοιου είδους σκάφη, μη επανδρομένα. Έλα όμως που αυτά έχουν μία κάμερα και για να καταγράφει και για να μεταδίδει εικόνα στο κέντρο, στη βάση, ας πούμε, την βρετανική, αλλά και να βλέπει τον στόχο στον οποίο κατευθύνεται. Έλα όμως που αυτές οι κάμερες στα συγκεκριμένα USV ήταν κινέζικες. Και όχι μόνο ήταν κινέζικες, μετέδιδαν στοιχεία κατευθείαν σε μία διεύθυνση ηλεκτρονική στο Πεκίνο. Τι μετέδιδαν? Μετέδιδαν σίγουρα πότε τίθεται σε λειτουργία και πότε είναι εν λειτουργία το συγκεκριμένο σκάφος. Ίσως στέλνανε και κάποια άλλα στοιχεία που δεν ξέρουμε προς το παρόν πια. Κάνουν έρευνα στη Βρετανία. Και αυτό η κινέζικη κάμερα που είχε ως εξάρτημα επάνω του το κατά τα άλλα βρετανικό σκάφος. Είναι από αυτά που κατά διαστήματα ακούτε να λέμε περί υβριδικού πολέμου, ενώ ένας νέου είδους πολέμου ο οποίος γίνεται και ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση ως επιτοπλίστων πληροφοριών σε πρώτη φάση. Ποιος ξέρει αργότερα τι άλλο. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους. Μη φοβάστε, λέει, τα μποφόρ. Μέχρι 8 που επιτρέπεται στα πλοία ταξιδεύουν. Τα νέα επιβατικά πλοία έχουν σταθεροποιητές και δεν κουνάνε όπως τα παλιά, μας λέει ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη.
Θα μου επιτρέψετε. Σας πιστεύω, δεν είναι ότι δεν σας πιστεύω. Δεν έχω θέμα, ας πούμε, να μην εμπιστεύω με την γνώση σας και την άποψή σας. Αλλά εγώ, παιδιά, να σας το πω για ακόμη μία φορά. Μπαίνω στο πλοίο. Δεν έχει ξεκινήσει το πλοίο. Μπαίνω στο πλοίο. Ο συνδυασμός της μυρωδιάς, της μπογιάς με την αλμύρα και το καυσαέριο των αυτοκινήτων που μπαίνουν μέσα ήδη με ανακατεύει. Μη λέμε τώρα λεπτομέρειες περισσότερες πρωί-πρωί, Δεν είμαι εγώ για τέτοια ταξίδια. Ούτε με 8, ούτε με. Μέχρι 3. Καλά είναι. Στη Θεσσαλονίκη, μας λέει ο φίλος Θάνος, έχει 4 μποφόρ περίπου στο κέντρο της πόλης. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από τη Ριζούπολη που βρίσκεται στο Χαλκούτσι. Την ευλογία και την προστασία της Παναγίας να έχουμε και να περάσουν καλά οι αδειούχοι. Στη Σίβερη, λέει, την είχα επισκεφτεί για πρώτη φορά το 90. Τότε δεν ήταν τόσο αξιοποιημένη, είχα περάσει τέλεια. Πώς λένε εκεί πάνω, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εντάξει, το έχουν κολλήσει, το λένε και άλλοι διάφοροι, ας πούμε. Αλλά έχει μείνει, είναι ένα από τα ρητά που χρησιμοποιούμε συχνά πυκνά. Όντως είναι ένα μέρος το οποίο είναι υπέροχο, δεν το συζητάμε. Έχω πάει στα 2 από τα 3 πόδια της Χαλκιδικής και έχει μερικές παραλίες. Βέβαια, στη Χαλκιδική εμένα μου έχουν κάνει άλλα πράγματα εντύπωση. Για παράδειγμα, μερικές από τις καλύτερες παραλίες. Ανεβαίνεις, περνάς στο δρόμο και βλέπεις από κάτω μια υπέροχη παραλία και λες, να εκεί θέλω να πάω να κάνω μπάνιο. Αν δε, κλεισμένο, κάμπινγκ λέει, ιδιωτικός χώρος. Χαμός από κάμπινγκ που έχουν πιάσει τις καλύτερες παραλίες στη Χαλκιδική, να τα λέμε κι αυτά. Το άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση στη Χαλκιδική είναι ότι υπάρχουν χωράφια, ατελείωτα χωράφια, τα οποία έχουν στη μέση μια ελιά. Μου είπαν κάποιοι ντόπιοι εκεί πέρα ότι κάποιοι για να δικαιολογήσουν ότι το χώρος είναι δικός τους πάνε και βάζουν νύχτα μεγάλες ελιές, όχι τίποτα από φυτόρια, ας πούμε, καινούργιες ελιές, τις σκάβουν με μπουλντόζες, τις παίρνουν και τις φυτεύουν αυτούσιες, έτσι, τεράστιες ελιές, και λένε, να, αυτή είναι του παππού μου, την είχε φυτέψει ο παππούς μου, δικό μου αυτό το χωράφι. Έχει και τέτοια. Έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω αν ισχύει. Ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη μου λέει, Διονύση, θαλασσόλη και έλα να πάμε σήμερα αγιάσω με τα πόδια. Δεν γίνεται, μάνα μου, θα ήθελα εγώ πολύ.

Άλλο ένα θέμα το οποίο έρχεται πάλι από την διεθνή επικαιρότητα είναι αυτό που σας λέγαμε πριν από δύο μέρες για τον σεισμό στην Κολομβία, που φοβόμασταν ότι ο αριθμός των νεκρών θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 200 που είχαν ανακοινωθεί μέχρι χθες. Σήμερα έχουμε, γιατί υπήρχαν και υπήρχε αδιευκρίνηστο αριθμό αγνοωμένων. Σήμερα έχουμε μία εικόνα και των αγνοωμένων. Τα επίσημα στοιχεία που έχουν βγει από αυτήν την χώρα είναι ότι οι νεκροί είναι 281 και οι αγνοούμενοι είναι 379. Είναι γύρω στους 5.000 οι τραυματίες, αλλά οι αγνοούμενοι είναι 379. Υπάρχουν ελπίδες ότι κάποιοι από αυτούς τους 379 ενδεχομένως θα βρεθούν ή απλώς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα και δεν βρίσκονταν καν κοντά στο σημείο που υπήρξαν οι καταρρεύσεις κτηρίων. Υπάρχει πάντα αυτή η ελπίδα. Βέβαια, αυτή η ελπίδα έρχεται αντιμέτωπη με τον χρόνο που μειώνεται, μετράει αντίστροφα.

κύριος Δημήτρης μου λέει: όλοι έχουμε συμβούλους, γιατρό, λογιστή, δικηγόρο. Ο Τραμπ δεν. Ο Τραμπ έχει. Αρνείται. Τα ξέρει όλα. Ο Τραμπ. Λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερος, εξυπνότερος, υγιέστερος, δυνατότερος, σοφότερος, πιο στρατηγικό μυαλό κτλ. Κτλ. Αφού έχει τέτοια γνώμη για τον εαυτό, τι τους χρειάζεται όλους αυτούς. Εδώ είχε μία εκπρόσωπο τύπου, η οποία θεωρούνταν την κυρία Λέβιτ. Σας έχουμε μιλήσει για αυτήν αρκετές φορές. Τι είχε την κυρία Λέβιτ λοιπόν, η οποία η καημένη παρετήθηκε. Αυτή θεωρούνταν τραμπικότερη του Τραμπ. Έτσι, δηλαδή δεν ήταν his master's voice, ας πούμε, her master's voice. Ήταν, πώς το λένε, ρε παιδί μου, φανατική τραμπική, έτσι. Παρετήθηκε. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι παρετήθηκε γιατί θέλει να προσέξει τα παιδιά της και να τα φροντίσει τώρα που είναι μικρά. Μέχρι πριν από δύο μέρες τα παιδιά της ήταν μεγάλα, ήταν αγέννητα. Όχι, γιατί το ένα είναι τριών και το άλλο πέντε ετών, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει σημασία. Έφυγε, λένε οι κακές γλώσσες στην Αμερική, το γράφει ο Αμερικανικός τύπος δηλαδή, διότι συνειδητοποίησε. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ο Τραμπ έκανε κομπίνα και έφυγε με άλλο αεροπλάνο από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που είχε γίνει στις 7 Ιουλίου. Έφυγε με, όχι με το προεδρικό αεροπλάνο, αλλά με ένα άλλο. Είχε αφήσει όμως το προεδρικό, το οποίο δυνητικά ήταν στόχος των Ιρανών, γι' αυτό δεν πήγε ο Τραμπ μαζί του. Είχε αφήσει δύο υπουργούς και 18 δημοσιογράφους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η οποία έχει θυμώσει τα μάλα, λέει, γιατί ο Τραμπ την άφησε, αυτή το δεξί του χέρι, την άφησε να ταξιδεύσει με ένα αεροπλάνο που ενδεχομένως να ήταν στόχος Ιρανών και άρα να κινδυνεύσει να χάσει τη ζωή της. Και γι' αυτό παρετήθηκε. Λένε οι κακές γλώσσες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το λέω εγώ, η ίδια λέει: θέλω να φροντίσω τα παιδιά μου. Μουσικά πάμε. Τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση διάσπαρτων εστίων. Κλειστός ο δρόμος προς Φούρκα. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυρίαρχη η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε πάλι κυρίε και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και κάποιοι φίλοι ακροατές με δουλεύουν για το ότι δεν μπαίνω στα πλοία. Το ο κύριος Γιάννης από τη Ριζούπολη συμπάσχει γιατί ούτε αυτός μπαίνει. Αλλά ο φίλος μας, ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, μου λέει: είχε παλιά στο πάρκο της Μυτιλίνης κάτι βαρκούλες κούνιες με ένα σκηνάκι στη μέση που το τραβούσε και πήγαινε πέρα δόθε. Μέχρι εκεί σε βλέπω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Επειδή πατάτε σε κάλους. Αυτό είναι μία από τις παιδικές αναμνήσεις μου. Όταν είχαμε 15 Αύγουστο, μάλλον καμιά εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο και εν ώψη του 15 Αύγουστο στο χωριό, έρχονταν Λούνα Πάρκ, που μεταξύ άλλων είχε και αυτές τις βαρκούλες. Τέσσερις στη σειρά, θυμάμαι, γιατί κάναμε και τις κόντρες με τους διπλανούς, ποιος θα πάει πιο ψηλά. Είχε δύο σκηνάκια, κάθονταν ένας από τη μια πλευρά, ένας από την άλλη, και τραβούσαν και δίνανε όθηση για να κάνουν αυτή την κούνια. Έχω μπει σε τέτοιες. Και μάλιστα θυμάμαι, μου έχει χαραχτεί βαθιά στη μνήμη, δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω, ότι όσο άκουγα, όσο έκανα αυτή την ιστορία, την κούνια με αυτές τις βάρκες, έπαιζε σχεδόν μονότονα το ίδιο τραγούδι. Ήταν το Serenade του Steve Miller. Αυτό λοιπόν, αυτή η εικόνα την κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Επίσης θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Δημήτρη, επειδή το λέτε για αυτές τις βαρκούλες, ότι από το τράβηγμα των σκηνιών και τη δύναμη που βάζαμε για να πάμε πιο ψηλά από τους άλλους, κάναμε κάλους στα χέρια. Από το τράβηγμα των σκηνιών. Φαντάζομαι τώρα τι τραβάνε οι άλλοι άνθρωποι που το έχουν αυτό εργασία. Θα μου πεις, αυτοί έχουν πιο σκληρακογημένα χέρια από τα δικά μας. Εμείς το δοκιμάζαμε μόνο για το πόσο ψηλά θα πάει η κούνια μας. Ναι, οκ. Okay. Αλλά μιας και ο λόγος για αέριδες. Ακούστε να δείτε, εκτός από το Ραφίνα και το Λαύριο που σας είπα ότι έχει καθολικό απαγορευτικό με εξαίρεση το Μαρμάρι, που το δρομολόγια για Μαρμάρι από τη Ραφίνα, να σας πω το εξής, ότι από Πειραιά που επιτρέπονται οι αναχωρήσεις των πλοίων, το Blue Star Paros που επρόκειται να αναχωρήσει στις 7.30 με προορισμό Σύρο, Τίνο, Μύκονο, δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο του λόγω των καιρικών συνθήκων. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό σώμα και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ορισμένα από τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά. Δηλαδή, αν είναι σε ένα νησί, ένα λιμάνι που το πιάνει ο αέρας, το πιάνουν τα εννιάρια, θα πάει σε κάποιο άλλο λιμάνι του νησιού, αν διαθέτει το νησί. Αλλιώς δεν θα δέσει καν στο νησί. Το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά που είχαμε εννιάρια στο Αιγαίο, που κάποια πλοία δεν είχαν καταρθώσει να δέσουν σε δύο διαδοχικά λιμάνια. Έχετε το νου σας και ενημερώνεστε από τις αρμόδιες αρχές, γιατί μην βρεθείτε 15 Αυγουστιάτικα να λέτε κακές κουβέντες, γιατί θα σας έρχονται στο μυαλό, να μην τις βγάζετε κιόλας.

Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ, την γερμανοτραφή Guten Morgen. Μας εύχεται καλή Παναγία και καλή ελπίδα. Αυτό, μάλιστα.

Λέει η κυρία Γιάννα, καλά κάνεις και δεν μπαίνεις σε πλοία. Χθες από κουφονίσια επέστρεφε ο γιος μου και γινόταν της λιποθυμίας. Άρχισαν να πιστεύουν οι άνθρωποι πως πνίγονται. Να, αυτά δεν θέλω. Μια είδηση που επίσης είναι στην επικαιρότητα, αλλά περνάει έτσι στα ψηλά, σε μόνο στυλάκια. Τις τελευταίες ημέρες πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διασωθεί στα ανοιχτά της Κρήτης. Σήμερα τα ξημερώματα, άλλοι 134 αλλοδαποί έφτασαν, διασώθηκαν και έφτασαν με σκάφη του λιμενικού σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Στην πρώτη περίπτωση 48 αλλοδαποί επέμβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορητικό πλοίο με τουρκική σημαία, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Αργότερα 86 αλλοδαποί επέμβαιναν επίσης σε Λέμβο, εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Νομίζω πριν από δύο μέρες είχαν φτάσει πάνω από 200 άνθρωποι και είχαν μεταφερθεί με σκάφη του λιμενικού αυτή τη φορά σε λιμάνια του νησιού της Κρήτης. Φαίνεται πως ξανάνοιξε αυτός ο διάδρομος ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι εκφράζουν την απορία αν ξανάνοιξε ο διάδρομος από τη Λιβύη, στον οποίο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα είχε μπει μια φραγή. Το λέω αυτό γιατί το μεταναστευτικό ξανά είναι στα πάνω του σε επίπεδο Ευρώπης μετά την Θέουτα και το πάθημα της Ισπανίας. Αν ήταν πάθημα ή δεν ήταν, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα εν πάση περιπτώσει που έχει ανοίξει σε επίπεδο ευρωπαϊκό.

Δημήτρης που λέει το βουνό είναι βουνό. Να πας σε νησί το χειμώνα. Αλήθεια τώρα, να πας σε νησί το χειμώνα. Δηλαδή που ούτως ή άλλως έχει ανέμους, ούτως ή άλλως έχει κύμα το χειμώνα, να πάω εγώ σε νησί. Αφήστε που μια φορά βρέθηκα σε νησί Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, και ήταν τα πάνω από τα μισά μαγαζιά κλειστά. Μ' είχε πιάσει ψυχή μου. Δεν ήταν άσχημα. Δεν κακοπέρασα, εν πάση περιπτώσει, αν και δεν είχα πάει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι λίγο, αν έχεις μάθει τα νησιά, τα έχεις δει, ας πούμε, Ιούλιο, Αύγουστο, και πας, ξέρω εγώ, Οκτώβριο, Νοέμβριο και τα δεις, είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Θα μου πεις, έτσι μπορεί να τα εκτιμήσεις καλύτερα, να τα γυρίσεις, να τα απολαύσεις, να τα γνωρίσεις. Σωστό είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν έχει αυτή την βαβούρα και την κοσμοχαλιασιά που είναι συνώνυμα, εν πάση περιπτώσει, ειδικά των Κυκλαδών νησιών. Έχουμε εμείς αυτά τα προβλήματα και τα εννιάρια και τα λοιπά, και ότι θα έχει και πτώση θερμοκρασία σήμερα. Τι να μας πει και ο Γρηγόρης από την Κοπεχάγη, ο οποίος λέει πάμε να σκάσουμε σήμερα. Γιατί, ακούστε να δείτε τι θερμοκρασία θα έχουν. Σήμερα περιμένουν 32 βαθμούς και λένε θα σκάσουμε. Με 32 βαθμούς. 32 εδώ έχουμε την άνοιξη. Τέλος πάντων, ξέρω, καταλαβαίνω. Η υγρασία και τα λοιπά και τα λοιπά, η συνήθεια και τέτοια πράγματα. Αυτή την ώρα στην Κοπεχάγη έχει 15 βαθμούς, μας ενημερώνει. Αλλά ναι, οι 32 που περιμένουν εκεί πέρα, για αυτούς είναι εξωπραγματικό. Είναι extreme. Καλό 15 Αύγουστο μας εύχεται. Ωραίο πανηγύρι είναι στην Αγιάσο της Λέσβου. Γι' αυτό μου έλεγε ο φίλος πριν να πάμε με τα πόδια στην Αγιάσο. Δυστυχώς έχω να πάω στο πανηγύρι πάνω από 20 χρόνια. Αφήστε τα. Εγώ να δείτε πόσα χρόνια έχω να πάω στο λιβάδι μου. Και η Άννα μας λέει εδώ στην Κεφαλονιά, πάντως το χειμώνα σε πιάνει η ψυχή σου. Α, το ίδιο λέμε. Δεν ήξερα ότι γίνεται και στην Κεφαλονιά.

πούμε ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν τέτοια προβλήματα, είναι πολλοί αυτοί και που ίσως πιο προνοητικοί, ίσως ξέραν τι θα γίνει, ίσως είχαν ακούσει και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και ότι θα έχει οχτάρια και εννιάρια αυτό το διήμερο, είχαν αποφασίσει να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα, να πάνε οδικά. Χτες λέει, αναχώρησαν, μα όχι, αυτοί είναι επιβάτες των πλοίων. Χτες έφυγαν πάρα πολλά αυτοκίνητα από τα διόδια Ελευσίνας και, Ελευσίνας και το άλλο προς τα, προς τα πάνω. Και σήμερα θα φύγουν κάποιοι. Να πούμε ότι σήμερα, επειδή παραμονή του 15 Αύγουστου και άρα η μέρα που αναμένεται έξοδος μέσω του Εθνικού Οδικού Δικτύου, απαγορεύεται η κυκλοφορία για τις νταλίκες για κάποιες ώρες που έχει ανακοινώσει η τροχέα. Φαντάζομαι ότι θα τηρηθεί. Και αν δεν τηρηθεί, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει η πρόβλεψη για να υπάρξει η απαραίτητη αστυνόμευση. Επειδή σας λέγαμε ότι τα πλοία φεύγουν, τουλάχιστον αυτά που φεύγουν από τον Πειραιά γεμάτα, κατάμεστα, βλέπω τώρα στις συνδέσεις, ο Σπύρος ο Δαρσινός βρίσκεται στο σταθμό των ΚΤΕΛ και από εκεί φεύγουν τα πλοία, τα λεωφορεία αναχωρούν κατάμεστα.

Καλημέρα από την Αγνατία, Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας με 26. Και σήμερα πας στη Δελιά Καβάλας, ρε σε Γιώργο. Καλημέρα. 26 βαθμούς, κανένα σύννεφο, αέρα και μέτρια κίνηση. Χρόνια πολλά, καλό 15 Αύγουστο και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Αντεύχομαι, φίλε. Είναι ωραία Παρασκευή για να πάρεις μια αδειούλα από τη σημαία, ρε παιδί μου. Κάτι.

Αν ακούσατε το δελτίο ειδήσεων ή του τίτλου των ειδήσεων, είχαμε και μια κατάρριψη ενός ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λετωνίας από μαχητικό του ΝΑΤΟ. Απογειώθηκε μαχητικό του ΝΑΤΟ για να το καταρρύψει. Υπήρξε συναγερμό στα ξημερώματα στα σύνορα και της Λετωνίας και της Φινλανδίας. Δεν ξέρουμε προς το παρόν ποιο ήταν το αεροσκάφος. Τουλάχιστον δεν βλέπω εγώ να μεταδίδεται από τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Οι υποψίες είναι συγκεκριμένες που πάντα δημιουργούνται όποτε υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες ρωσικής κατασκευής τέτοιο ντρόν έπεσε στη Ρουμανία και κάποια άλλα αναχαιτίστηκαν. Επίσης είχαν απογειωθεί νατοϊκά αεροσκάφη για αυτό τον σκοπό. Η αλήθεια είναι ότι και άλλα σημεία του πλανήτη αυτό το διάστημα αρχίζουν λίγο με τη Ρωσία και ανεβαίνουν στο κόκκινο. Για παράδειγμα, έβλεπα χθες την Ιαπωνία, η οποία αντέδρασε σφόδρα, γιατί πήγε ο κύριος Πούτιν για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε εδώ και κάτι πολλά έτη, μπασχολητές πάρα πολλά, ξέρω καμιά 20 ετία, πόσο είναι στην ηγεσία της χώρας, πήγε στις Κουρίλες νήσους. Οι Κουρίλες νήσοι είναι κάποια νησιά τα οποία είναι αμφισβητούμενα μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας. Η Ρωσία θεωρεί ότι είναι δικά της, η Ιαπωνία θεωρεί επίσης ότι είναι δικά της, και επειδή πήγε για πρώτη φορά εκεί και επισκέφτηκε ένα πλοίο, ανέβηκε σε ένα πλοίο καταδρομικό, ρώσικο, έβγαλε ανακοίνωση ιδρυμήτατη η Ιαπωνία. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορες εντασούλες το τελευταίο διάστημα με την Ρωσία, πέραν του πολέμου που συνεχίζεται για έκτο χρόνο στην Ουκρανία. Ναι.

Επανέρχομαι στο θέμα του, του περσικού κόλπου. Επειδή οι Ιρανοί λένε δεν θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέχρι να λήξει ο αποκλεισμός, ο αμερικανικός αποκλεισμός, ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Οι Αμερικανοί από την άλλη λένε ότι εντάξει, απρόσκοπτα θα γίνεται η κίνηση από τα στενά του Ορμούς και εκεί είμαστε απίκο για να κάνουμε κάτι. Οι αγορές αυτά δεν τα καταλαβαίνουν και πάρα πολύ. Και υπάρχει μία έτσι ψιλοαγωνία και ψιλοαναστάτωση. Έχουμε μικρή άνοδο πάλι στις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Τώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 9 cents, 0,1%. Δεν είναι μεγάλη αύξηση, αλλά είναι ενδεικτική της τάσης που επικρατεί στις αγορές για το ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, τα χρηματιστήρια και η αγορά των πετρελοειδών πόνταρε στο ότι θα βρεθεί κάποιο είδους συμφωνία. Μετά τις χθεσινές δηλώσεις που σας μετέφερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αυτό το ποντάρισμα άλλαξε και φαίνεται τώρα επικρατούν περισσότερο δυσίωνες προβλέψεις. Γι' αυτό και υπάρχει μια μικρή, ελαφρά, πολύ ελαφρά ανωδική πορεία, αλλά είναι χαρακτηριστική αυτής της τάσης. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού WTA που μπήκε και αυτό στη ζωή μας και αφορά στο πετρέλαιο που πωλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύθηκαν κατά 4 cents, παρακαλώ. Ούτε αυτό είναι τίποτα φοβερό, αλλά... Επίσης, τώρα που το θυμόμαι, επειδή είμαι σε θέματα ενέργειας και το θυμήθηκα, επιβεβαιώθηκε αυτό που σας έλεγα χθες, απλά δεν είχα τα στοιχεία. Την Πέμπτη, λόγω της απόδοσης των αιωλικών πάρκων, των ανεμογεννητριών δηλαδή, έτσι, τα αιωλικά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες στην Ελλάδα, επειδή ακριβώς είχαμε ισχυρούς ανέμους, είχαμε την Πέμπτη το φτηνότερο ρεύμα σε επίπεδο Ευρώπης. Εμείς είχαμε γύρω στα 95 την κιλοβατόρα, στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν από 130 έως και 160. Εμείς είχαμε 95 λόγω των ανεμογεννητριών. Ως στοιχείο το αναφέρω.

Τώρα, σας έλεγα χθες, σαν σήμερα, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι χθες έκλειναν 22 χρόνια από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ήταν μια μέρα που την θυμήθηκε και η Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ανήρτησε μια φωτογραφία λέγοντας ότι ήταν μια αξέχαστη ημέρα κατά την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στην κοιτίδα τους. Έτσι το περιέγραφε η Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή. Αλλά ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο άνθρωπος που ήταν πίσω από όλη αυτή την διοργάνωση, από την διοργάνωση της τελετής έναρξης, έτσι, όχι των Ολυμπιακών Αγώνων, της τελετής έναρξης, χθες έδωσε στην δημοσιότητα δύο νέα βίντεο. Είναι βίντεο που είναι μονταρισμένα, με καινούριο μοντάζ, και είναι σε υψηλή ανάλυση. Σας παρακαλώ, για να το θυμηθείτε όπως το έκανα εγώ και ενθουσιάστηκα, να αναζητήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημήτρη Παπαϊωάννου, τα δείτε όπως το έκανα εγώ και ενθουσιάστηκα, να αναζητήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δημήτρη Παπαϊωάννου.

επειδή σας έλεγα πριν για τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τσιμπάνε λίγο, πολύ λίγο, απειροελάχιστα, αλλά τσιμπάνε, βλέπω μια είδηση που είναι σχετική και θέλω να σας την πω. Η άνοδος αυτή των τιμών των καυσίμων έγινε ακριβώς την ημέρα που ο κύριος J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ότι στόχος υπαριθμών 1 είναι να μείνουν φθηνά το πετρέλαιο και η βενζίνη. Δεν, αυτός ο κύριος στη συνέντευξη του δεν είπε καθόλου, δεν αναφέρθηκε καθόλου, δεν ξέρω αν ρωτήθηκε και δεν απάντησε, αλλά δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πριν την 28η Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κοινή επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, οι τιμές ήταν χαμηλά, ήταν ίσως και σε ιστορικά χαμηλά, κοντά στα 57 δολάρια το βαρέλι, αν θυμάμαι καλά. Απλά να το υπενθυμίσουμε, χάνει της ιστορίας. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι έκανε αυτή τη δήλωση, και με το που έκανε αυτή τη δήλωση ότι στόχος μας είναι να μείνουν φτηνές οι τιμές των καυσίμων, τσιμπήσαν τα καύσιμα. Καλό.

Και μια τελευταία είδηση, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, μιας και η ώρα είναι 8 παρα 4, 7 παρα 3 πάει. Θυμάστε που χθες συζητούσαμε με έναν περιβαλλοντολόγο ότι ένας από τους λόγους που η Ευρώπη τραβάει ό,τι τραβάει, τις περισσότερες αλλαγές στο κλίμα πρώτα εμφανίζονται στην Ευρώπη και μετά επεκτείνονται και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι το χωνευτήρι αυτών των αλλαγών που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, ή το πειραματόζω όλου του υπόλοιπου κόσμου η Ευρώπη. Και λέγαμε ότι ένας από τους λόγους είναι το ότι λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική ή ότι έχουμε μικρότερη χιονοκάλυψη. Έτσι δεν υπάρχει αντανάκλαση των ακτίνων του ήλιου προς τα πάνω και εγκλωβίζεται η θερμοκρασία στην οική και κοντά στην επιφάνεια της γης, αλλά και στη θάλασσα. Διαβάζω τώρα ότι στη Γροιλανδία ένα νησί από πάγο στο μέγεθος του Μανχάταν αποκολλήθηκε από παγετώνα λόγω ακριβώς αυτής της θέρμανσης. Και έρχονται και άλλα δύο, είναι στα σκαριά, για να σπάσουν και να αποκολληθούν από το συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο παγετώνα. Είναι τα σημεία των καιρών. Και είναι, όπως λέγαμε πριν με τη Γεωργία Σαδανά και τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ, άλλο ένα καμπανάκι, άλλο ένα πράγμα που κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και κάπως έτσι, νομίζω ότι σας έχω πει το μεγαλύτερο μέρος της ειδησιογραφίας. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, τελευταίας για αυτή την εβδομάδα, παραμονή 15 Αυγούστου. Σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα, ό,τι και να κάνετε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες αύριο. Καλή σας ημέρα.

καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός έχει στόχο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τα Ιρανικά λιμάνια, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογων ανθράκων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
5: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-music-festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε Red Coat κατάσταση κινητοποίησης στήθεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη με όλο το νησί να βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Γάβδου και της Ιεράπετρας με συνολικά 134 αλλοδαπούς να μεταφέρονται με ασφάλεια στα λιμάνια των δύο περιοχών. Η πρώτη έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε Λέμβος με 48 αλλοδαπούς 31 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία και άμεσα κινητοποιήθηκε. Ήδηκαν οι αρμόδιες αρχές. Οι 48 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 6 το πρωί, νέα επιχείρηση στήθηκε από το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 86 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Παλαιόχωρας για την ύπαρξη ενός 81χρονου Έλληνα, ο οποίος είχε ανασύρθει χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εφιαλτικές στιγμές έζησε αργά το βράδυ της Τετάρτης ένας ηλικιωμένος άνδρας, ιδιοκτήτης καντίνας στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στα Χανιά, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με άγνωστο δράστη μέσα στο σπίτι του. Ο ηλικιωμένος είχε ολοκληρώσει τη λειτουργία της καντίνας, είχε επιστρέψει στο σπίτι και εκεί δέχθηκε επίθεση αγνώστου, ο οποίος το χτύπησε και στη συνέχεια τον λίστεψε. Ο δράστης φέρεται να του αφαίρεσε χρηματικό ποσό, μια καδένα και τα δαχτυλίδια που φορούσε, ενώ στη συνέχεια τον έδεσε σε καρέκλα και έτρεψε σε φυγή. Στη σύλληψη ενός 32χρονου υπηκόου Αφγανιστάν, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 382 γραμμάρια πιθανής κοκαΐνης, προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Ο 32χρονος εντοπίστηκε στη διάρκεια ελέγχου και με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του λιμενικού. Η ποσότητα κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία για ανάλυση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος φοιτητής που κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βρέθηκαν σε δέματα με κουτιά παιχνιδιών. Ο 21χρονος απολογήθηκε για περισσότερο από 3 ώρες και έπεισε με τα επιχειρήματά του τις ανακριτικές αρχές πως δεν έχει σχέση με τη διακεκριμένη διακίνηση ούτε συμμετέχει σε κανενός είδους οργάνωση. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε η υποχρέωση καταβολής εγγύησης ύψου 7.000 ευρώ. Στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και της νομοθεσίας περί επαγγελματικού αθλητισμού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της Τετάρτης, αστυνομικοί εντόπισαν 35χρονο και μία 22χρονη που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φέρονται να παρέδιδαν μια τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό. Ακολούθησε έλεγχος και στη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαΐνης, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα αναβολικών καθώς και περίπου 4.000 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα.
Νέο ρεκόρ επιβατική κίνηση κατέγραψε τον Ιούλιο το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, το περασμένο μήνα διακινήθηκαν συνολικά 791.120 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Αυξημένες κατά 5,4% ήταν και οι πτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 4.857. Την άμεση λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη Νέα Χώρα ζητά ο Εξοραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος της περιοχής μετά τη μεγάλη διαρροή λιμάτων από βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Χανίων και στη διοίκηση της ΔΕΙΑΓ για τη διαρροή λιμάτων στη Νέα Χώρα ασκεί η Δημοτική Κίνηση Ανταρσία στα Χανιά, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν αποτελεί μια μεμονωμένη τεχνική αστοχία, αλλά συνέπεια της παλαιότατας και της ανεπαρκούς αναβάθμισης των βασικών υποδομών της πόλης. Σημαντική εξέλιξη για την προστασία και ανάδειξη των πηγών Αρμένων στον Αποκόρονα, καθώς χαρακτηρίστηκαν ιστορικός τόπος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την οριοθέτηση και διευθέτηση της περιοχής, ενώ στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση η σχετική διαδικασία. Με εντυπωσιακό τρόπο εξασφάλισε την πρώτη κρίση της στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, η χανιώτισσα Άννα Ντουντουνάκη, καταρρύπτοντας μάλιστα πανελλήνιο ρεκόρ. Η 31χρονη πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε χρόνο 56,99 στον ημιτελικό, τερματίζοντας δεύτερη στη σειρά της και τρίτη συνολικά, ενώ βελτίωσε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της, το οποίο ήταν 57,25 και είχε σημειωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον Ιούλιο του 2021. Στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 7.30 απόψε, η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση, καθώς την πρόκριση εξασφάλισε και η Γεωργία Δαμασιώτη. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με παροδικές τοπικές νεφώσεις, κυρίως το πρωί. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη νότια Κρήτη έως 36.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε το 14ο πρωινό του Αυγούστου. Είμαστε μια ανάσα, μια μέρα από το Πάσχα του καλοκαιριού και είμαστε εδώ, ακούρτε την ΕΡΤ Κρήτης, όλη η Κρήτη μαζί και μέχρι τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά, με τους συναδέλφους μας από το στούντιο του Ηρακλείου, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη, να φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη έχει τη γραμματιακή υποστήριξη και εδώ, στο στούντιο των Χανίων, Βάιος Χειμώνας στα ατέλειωτα κουμπάκια του, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Μαρίνα Μαντακάκη στο μικρόφωνο. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε σήμερα την παρέα μας, θα κάνουμε τη συντροφιά μας με αλλαγή λίγο. Το έχουμε παρατηρήσει έτσι από νωρίς το πρωί στο σκηνικό του καιρού. Έχει συννεφιά, τουλάχιστον για εδώ στα Χανιά, και είναι και έντονη η συννεφιά. Μας λένε ότι θα έχουμε βοριάδες που θα είναι μέχρι και 8 μποφόρ. Δεν αποκλείεται να πέσουν και κάτι ψυχάλες έτσι γύρω στις 2 το μεσημέρι. Τουλάχιστον έτσι έλεγε εδώ λίγο πριν ο Βάιος. Πάντως δύσκολες συνθήκες θα είναι, στο περίπου βέβαια, για εκείνους τους τελευταίους σήμερα που με καράβια, με τα πλοία και τα αεροπλάνα βέβαια μετακινούνται για τη μεγάλη έτσι γιορτή. Είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, εκτός από τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε και τις ανακοινώσεις από την πολιτική προστασία. Red Coat λοιπόν, 4 έχουμε σήμερα για όλο το νησί. Από τη δική τους την πλευρά οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα, τα υλικά τους, το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Και εμείς βέβαια, ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, θα είμαστε προσεκτικοί, διότι αυτό που μας λένε είναι ότι σήμερα θα κυριαρχήσουν έτσι οι δυνατοί άνεμοι, μέχρι 30 βαθμούς στην Νότια Κρήτη, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Έχουν βγει οι προειδοποιήσεις και από το λιμεναρχείο εκεί στο Ηράκλειο, που έχει απευθύνει τις συστάσεις του και οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους κυβερνήτες των μικρών πλοίων. Θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες έτσι και την αυριανή ημέρα. 5 με 7 μποφόρ δίνουν τους ανέμους για το νησί μας εδώ, και βέβαια υπάρχουν οι ανακοινώσεις που σας είπα και συστάσεις για προσοχή και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, διότι αυτοί οι άνεμοι, που οι ισχυροί άνεμοι που δίνουν τώρα, συμπίπτουν και με την κορύφωση έτσι της μεγάλης εξόδου του 15 Αυγούστου. Λίγο μπορεί να δυσκολευτούν οι ταξιδιώτες, θα τα δούμε όμως, έτσι τα παρακολουθούμε. Που λέγοντας τώρα για ταξιδιώτες, έχει βουλιάξει η Κρήτη. Υπάρχει πληρότητα 100% με τα πλοία της γραμμής. Είναι πάρα πολλές οι αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν. Έχουν βγει και τα στοιχεία, σας τα είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει μεγάλη αύξηση έτσι σε σχέση με σήμερα. Για το αεροδρόμιο των Χανίων έχουμε 5,6% σε σχέση με τον περισσινό Ιούλιο. Τα στοιχεία από το Ηράκλειο
65.000 λέει επισκέπτες, ταξιδιώτες μάλλον, τη μέρα στο αεροδρόμιο. Βλέπουμε ότι όχι κορυφώνεται απλά, ότι εκεί το Νίκος Καζαντζάκης πάει για νέο ιστορικό ρεκόρ, αφού τα στοιχεία που δίνουν από εκεί λένε ότι έχουν ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια οι επιβάτες από την αρχή του χρόνου. Δεν είναι μόνο οι επιβάτες, οι ταξιδιώτες με το αεροπλάνα και το λιμάνι του Ηρακλείου. Βέβαια καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά από το άλλο.

Και μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπουμε τι έγινε χθες με τις φωτιές που ξέσπασαν, τους ανθρώπους έτσι που κινδύνευσαν, τις απίστευτες εικόνες που παρακολουθήσαμε. Διαβάζομαι εδώ στα site του Ηρακλείου τον απολογισμό που κάνει 10 μέρες μετά τη φωτιά και ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, που λέει βέβαια ότι συνεχίζεται και ο αγώνας έτσι, για την αποκατάσταση, για την, γενικότερα για την επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εκεί η καταστροφή, σύμφωνα με το Δήμαρχο. Σπίτια, επιχειρήσεις έχουν σοβαρές ζημιές, οχήματα έχουν καταστραφεί, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις επίσης. Η αλήθεια είναι ότι εκεί μετρούν τις πληγές τους, υπάρχει έτσι συνδρομή, έχουν αποκατασταθεί έτσι βασικές υποδομές σύμφωνα με το Δήμαρχο, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχουν γίνει 55 αυτοψίες, 24 κτίρια είναι κατοικήσιμα, 12 είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα και 19 βέβαια είναι επικίνδυνα για χρήση ή βέβαια θα κατεδαφιστούν. Έχει ολοκληρωθεί έτσι η καταγραφή στις δημοτικές εκεί υποδομές και τώρα μένει, το βλέμμα είναι στην επόμενη ημέρα.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Από το Λασίθι θα ξεκινήσουμε, από την εφημερίδα Ανατολή. Επιποδός η τροχέα για το 15 Αύγουστο. Αλκοόλ, αυξημένη κίνηση, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και η εικόνα των τροχαίων. Η Υπουργός Τουρισμού θα εγκαινιάσει την Τρίτη το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας. Η ΔΕΙΑΝ απαντάει για την παραλία της Άμμου και θετική πρώτη εικόνα για τον ΑΟΑΝ, το αθλητικό θέμα της εφημερίδας, μαζί βέβαια με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Στο γειτονικό νομό, τα ρεθεμιώτικα νέα, στα κύρια θέματα στο πρωτοσέλιδο, έχει τον κίνδυνο πύρκα γιάς, είναι σε αυξημένη επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω των θυελωδών ανέμων και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έχει ρεπορτάζ για τις επετειακές εκδηλώσεις εκείνης μνήμης για τα 82 χρόνια από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων. Έχει ανακοινώσεις για το 11ο κυνήγι θησαυρού στα Ρούστικα που θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου. Και πάμε στο Ηράκλειο να βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Απόβαση στην Κρήτη για το 15 Αύγουστο, γεμάτα ξενοδοχεία, πλοία και αεροπλάνα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Εφιάλτης για 85χρονο που έπεσε θύμα άγριας ληστείας. Τα ανόγια τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Στη φάκα με μεγάλη ποσότητα κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά σκευάσματα. Η Ελλάδα γιορτάζει το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, προσκυνήματα στην Κρήτη. Φαρσέρ ξεσήκωσε 2 φορές την πυροσβεστική. Θλίψη για το χαμό του λιμενικού Γιάννη Μαργιπλή. Χωροταξικό, που διαφωνούν οι ξενοδόχοι. Στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας, γιορτάζει και βλέπει Ευρώπη όφη, η συνήθεια που έγινε λατρεία, σπάει τα κοντέρ στο Παρίσι, νέο ρεκόρ και τελικός για Βασιλάκη και γυναίκες όφη κανονικά στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής, είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη, χιλιάδες πάνε και έρχονται, φεύγουν οι ντόπιοι, φθάνουν οι τουρίστες. Εικόνα άδειας πόλης παρουσιάζει ήδη από χθες το Ηράκλειο, με τη μεγάλη έξοδο να διεξάγεται κυρίως μέσω του λιμανιού και οδικός. Συλλήψεις για ναρκωτικά πιάστηκαν με 1,7 κιλά κοκαίνη και αναβολικά. Τουρισμός, η Πολωνία είναι η ανερχόμενη αγορά για την Κρήτη. Είτε περιφέρεια μελετούν τη διάβρωση των ακτών στο καλό χωριό. Γιάννης Βαρδαβάς, έτσι θα αξιοποιήσουμε τα άλλα λιμάνια του νομού Ηρακλείου. Κίνδυνος πυρκαγιάς, αυξημένη επιφυλακή ξανά για όλη την Κρήτη. Μοναστήρια της Κρήτης, οι πιο ονομαστές μονές του νησιού αφιερωμένες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Και το Super Cup έβαλε τον Όφη στην καλύτερη αφετηρία και όλοι πλέον ανυπομονούν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο απόϊχος της κατάκτησης του τροπέου σε 3 σελίδες που αφιερώνει η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα χανιώτικα νέα, από τα λίμματα στον Κλαδισσό, υγειονομική βόμβα. Άμεση απομάκρυνση ζητάει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Οι συνάδελφοί μας εκεί λένε ότι σε υγειονομική βόμβα εξελίσσεται η συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων ανεπεξέργαστων λιμάτων στον Κλαδισσό μετά την πρωτοφανή διαρροή στο δίκτυο της νέας χώρας. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ζητά την άμεση απομάκρυνσή της, προειδοποιώντας για σοβαρό κίνδυνο δημόσιας υγείας από την διαμόλυνση, ενώ η απαγόρευση κολύμβησης συνεχίζει να ισχύει. Ένα μεγάλο θέμα που πληγώνει, πρέπει να πω, ταλαιπωρεί και προβληματίζει τις τελευταίες μέρες τα Χανιά. Σήμερα στην Κρήτη επιφυλακή για φωτιές, για τις πηγές αρμένων ασπίδα προστασίας χαρακτηρίζονται ιστορικός τόπος. Στο αεροδρόμιο Χανίων υψηλές πτήσεις, πάνω από 2,4 εκατομμύρια επιβάτες το πρώτο επτάμηνο του 2026. Στη Χαλκιδική ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, 15 Αύγουστο στα πανηγύρια των Χανίων. Αθηνών, κολύμβηση, πανελλήνιο ρεκόρ ή ντουντουνάκι. Αγωνιούν για την επόμενη μέρα οι κάτοικοι, πότε θα επιστρέψει η νέα χώρα στην κανονικότητα. Τα λύματα αναδύουν ευθύνες, καταγγελίες για γνωστά προβλήματα και πιέσεις για παραιτήσεις. Ανησυχία και για τα κουνούπια, καμπανάκι κινδύνου από τον επιστήμονα Αντώνη Μιχαηλάκη. Ηράκλειο, συλλήψεις για κοκαίνη και αναβολικά. Ανόγια, 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα. Χανιά, 31 Αυγούστου η νέα δημοπρασία για τη δημοτική αγορά. Ποδόσφαιρο, ξέφρενο γλέντι για το τρόπαιο του Όφη.
1: Θα σου πω ένα παραμύθι.

Και θα το πούμε και ακόμη μία φορά, προσοχή, προσοχή, προσοχή σε ό,τι κάνουμε αυτές τις ημέρες, ειδικά τούτο εδώ το διήμερο, να το πω έτσι, με αφορμή και τη μεγάλη γιορτή που ξεκινά. Το λέω αυτό γιατί και η φορά του ανέμου αλλάζει τώρα και ισχυροί άνεμοι δίνουν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και με αφορμή βέβαια το γεγονός ότι ένας 81χρονος που κολυμπούσε εχθές στη περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε βέβαια, έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει εχθές. Άμεσα πήγε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης θα σας πω ότι εδώ στα Χανιά μπήκε σε περιπέτειες ένα 18χρονο παιδί στη θαλάσσια περιοχή εδώ δίπλα μας, μπροστά στον αυταθλητικό όμιλο της Σούδας. Κινδύνευσε, πήγε άμεσα εκεί κλιμάκιο του λιμενικού, έγιναν προσπάθειες, οι λιμενικοί τον περισυνέλεξαν με ιδιωτικό σκάφος κιόλας. Κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε άμεσα στο σημείο, πήγε στο νοσοκομείο μαζί με στελέχη, πρέπει να σας πω, της λιμενικής αρχής. Τέλος καλό, όλα καλά για τον 18χρονο εκείνο που κολυμπούσε και κινδύνευσε. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε και τα ευτράπελα, θέλω να σας πω, έχουμε και τις ληστείες μας εδώ. Την Τετάρτη το βράδυ εδώ στην Χρυσή Ακτή, ένας 85χρονος άνθρωπος ο οποίος διατηρεί εκεί μια καντίνα στην περιοχή, ξαφνικά ένας άγνωστος άνδρας που είχε και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε μέσα στο σπίτι του, που ήταν λίγο παραδίπλα από την καντίνα, και του είπε «δώσ' μου τα χρήματα από τις εισπράξεις». Ο 85χρονος του έδωσε κάποιο χρηματικό ποσό, όμως δεν ικανοποιήθηκε ο ληστής, του έβγαλε από τα χέρια τα δαχτυλίδια που φορούσε ο 85χρονος, του πήρε και μια χρυσή αλυσίδα και πριν τραπεί σε φυγή τον έδεσε σε μία καρέκλα και μετά εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρά βέβαια τα όσα πέρασε, ο 85χρονος άνδρας κατάφερε να απελευθερωθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Η αστυνομία βέβαια έχει ξεκινήσει έρευνες για να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τον άντρα. Μπείτε δείτε, υπάρχει παντού, οι συνάδελφοί μας από το ΖΑΡΠΑ .gr βρήκαν το θύμα, το οποίο μίλησε και είπε ότι ο άντρας αυτός ήταν γεροδεμένος πολύ, μιλούσε σπαστά ελληνικά, τον έριξε στο κρεβάτι, τον αγκάλιασε, έπιασε ένα κοφτάκι και άρχισε να του κόβει το ρολόι και μετά ένα-ένα τα δαχτυλίδια, τρία λέει από κάθε χέρι. Μου πήρε 500 ευρώ, η πρώτη του κουβέντα ήταν «δώσ' μου τα λεφτά, δώσ' μου τα λεφτά σου». Και πέρασε αυτός ο άνθρωπος εφιαλτικές στιγμές, βρήκε όμως το κουράγιο εκεί που τον είχε δέσει να απελευθερωθεί και τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στο αστυνομικό δελτίο για τα ναρκωτικά με τα δέματα στις κούτες των παιχνιδιών απολογήθηκε για κάποιες ώρες στον ανακριτή. Έπεισε ο 21χρονος που ανέβηκε χθες που πέρασε το κατόφλι και του επιβλήθηκαν έτσι περιοριστικοί όροι και 7.000 ευρώ.

Έχουμε και συνέχεια, γιατί σήμερα θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή και ο 26χρονος Φιλανδός για την ίδια υπόθεση. Είχε συλληφθεί, οδηγήθηκε εκείνος το απόγευμα της Τετάρτης στα δικαστήρια του εδώ στα Χανιά. Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ζήτησε όμως και πήρε προθεσμία να απολογηθεί και εκείνος σήμερα.

δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία. Λοιπόν, με ασφάλεια πρέπει να πάμε, με ασφάλεια πρέπει να γυρίσουμε. Ό,τι και να κάνουμε θα έχουμε την απαραίτητη προσοχή. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Μπείτε, δείτε, γκουγκλάρετε. Είναι πολλά τα μοναστήρια που μπορούμε να πάμε και να ανάψουμε το κεράκι μας από τη μία και από την άλλη βέβαια και τις ταβέρνες να επισκεπτούμε και τους επιχειρηματίες εδώ να στηρίξουμε. Οι επιχειρηματίες βέβαια που θα πρέπει να είναι και αυτοί με τη σειρά τους ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι πολλά τα άρθρα, διότι και ενώ κορυφώνεται η τουριστική κίνηση εν ώψη και του 15 Αυγούστου, η ΑΔΕ εντείνει, πρέπει να πω, τους ελέγχους σε όλη τη χώρα και βέβαια εκείνο που την ενδιαφέρει είναι οι δημοφιλείς προορισμοί και η Κρήτη είναι μέσα σε αυτούς. Τώρα, οι beach bar, τουριστικά καταλήματα, ταβέρνες, είναι στο μικροσκόπιο, ιδιαίτερα όπως σας είπα σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση όπως είναι όλο το Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και εκείνοι να τηρούν τα νόμιμα, όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταγγελίες είναι αυτές που καθοδικούν έτσι τους ελέγχους. Και έχουν βγει και στοιχεία τα οποία λένε ότι η ΑΔΕ έχει ήδη προβεί σε αρκετά έτσι και μεγάλα πρόστιμα.

Μικρή αναφορά θα κάνουμε στη συγκινητική εκδήλωση που έγινε χθες στα Νόγια. Ήταν για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα εκεί, και ιδιαίτερη στιγμή ήταν η διέλευση των μαχητικών αεροσκάφων F-16 πάνω από το χωριό ως ένδειξη τιμής στη μνήμη των θυμάτων. Πολλοί παρευρέθηκαν στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχουμε αφήσει 3 λεπτά του Βάιου και όπως έτσι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας και τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο και θα ευχηθούμε χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Κάντε ό,τι κάντε με ασφάλεια και θα επιστρέψουμε τη Δευτέρα πάλι λίγα λεπτά μετά τις 8.

Κι αφήνω με βυθίζομαι στο μαύρο της ματιά σου. Αφήνω με και πνίγομαι στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνω με βυθίζομαι στο μαύρο της ματιά σου.

0: ίσως να σου το ψιθυρίσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι τον ονείρο.

0: Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεωτέρα Σιλόφιλη, Καβητού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταία διούχοι του Αυγούστου τα πλοία να χώρουν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγάτσι. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση μόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 αμποφόρ, από 23 στους 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want the special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Χανίων. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε Red Coat κατάσταση κινητοποίησης στήθεται σήμερα όλη η Κρήτη, με το νησί να βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου κατηγορίας 4. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έγιναν τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσιες περιοχές Νοτέτης Γάβδου και Ιεράπετρας, με συνολικά 134 αλλοδαπούς να μεταφέρονται με ασφάλεια στα λιμάνια των δύο περιοχών. Η πρώτη επιχείρηση έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν εντοπίστηκε λέμβος με 48 αλλοδαπούς περίπου 31 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι 48 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 6 το πρωί, νέα επιχείρηση στήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας εντοπίστηκε λέμβος με 86 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Το μεσημέρι της Πέμπτης ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Παλαιόχωρας για την ύπαρξη ενός 81χρονου Έλληνα, ο οποίος είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εφιαλτικές στιγμές έζησε αργά το βράδυ της Τετάρτης ένας ηλικιωμένος άνδρας, ιδιοκτήτης καντίνας στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στα Χανιά, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με άγνωστο δράστη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο ηλικιωμένος είχε ολοκληρώσει τη λειτουργία της καντίνας, είχε επιστρέψει σπίτι και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε την επίθεση του αγνώστου, ο οποίος τον χτύπησε και στη συνέχεια τον λίστεψε. Ο δράστης φέρεται να του αφαίρεσε χρηματικό ποσό, μια καδένα και τα δαχτυλίδια που φορούσε, ενώ στη συνέχεια τον έδεσε σε καρέκλα και τράπηκε σε φυγή. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη. Στη σύλληψη ενός 32χρονου υπηκόου Αφγανιστάν, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 382 γραμμάρια πιθανής κοκαίνης, προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Ο 32χρονος εντοπίστηκε στη διάρκεια ελέγχου με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του λιμενικού. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος φοιτητής που κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκαν σε δέματα με κουτιά παιχνιδιών. Ο 21χρονος απολογήθηκε για περισσότερο από 3 ώρες και έπεισε με τα επιχειρήματά του τις ανακριτικές αρχές πως δεν έχει σχέση με διακεκριμένη διακίνηση ούτε συμμετέχει σε κανενός είδος οργάνωση, παρότι παραδέχτηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στο αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 7.000 ευρώ. Σήμερα θα βρεθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 26χρονος Φιλανδός που φέρεται να έχει εμπλοκή με την υπόθεση. Στη σύλληψη τριών ατόμων που κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν ένα 35χρονο και μια 22χρονη που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φέρονται να παρέδιδαν μια τσάντα σε ένα 32χρονο αλλοδαπό. Στη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης, ενώ κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα αναβολικών, καθώς βρέθηκαν 3.550 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης κατέγραψε τον Ιούλιο το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, τον περασμένο μήνα διακινήθηκαν συνολικά 791.120 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026. Αυξημένες κατά 5,4% ήταν και οι πτήσεις που ανήλθαν σε 4.857. Την άμεση λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη Νέα Χώρα ζητά ο Εξοραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος της περιοχής μετά τη μεγάλη διαρροή λιμάτων από βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Ο Σύλλογος αναγνωρίζει την κινητοποίηση των συνεργείων για την αποκατάσταση της βλάβης, επισημαίνει ωστόσο ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, καθώς το ζήτημα αφορά πλέον και τον αστικό ιστό και την παραλία. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Χανίων και στη διοίκηση της ΔΕΙΑΓ για τη διαρροή λιμάτων στη Νέα Χώρα. Ισχύει η δημοτική κίνηση ανταρσία στα Χανιά, τονίζοντας πως το περιστατικό δεν αποτελεί μια μεμονωμένη τεχνική αστοχία, αλλά συνέπεια της παλαιότητας και της ανεπαρκούς αναβάθμισης των βασικών υποδομών της πόλης. Στα 25,25 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώνεται το συνολικό κόστος της πράξης για την κατασκευή τμήματος κρουαζιέρας λιμένα Σούδας μετά την πρώτη τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Επιμελητήριο και ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων την 3η 25 Αυγούστου από νωρίς το απόγευμα μέχρι τις 11.30 το βράδυ συνεχίζουν με συνέπεια και δυναμισμό να ενώνουν τις δυνάμεις τους και μαζί με την περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν από κοινού την 5η Λευκή Νύχτα Χανίων από νωρίς το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Χιλιάδες χανιώτες και επισκέπτες προσκαλούνται να στηρίξουν με τις αγορές τους τις χανιώτικες επιχειρήσεις, κερδίζοντας την πράξη από τις μεγάλες προσφορές και τη σταθερή ποιότητα των τοπικών καταστημάτων. Σημαντική εξέλιξη για την προστασία και ανάδειξη των πηγών Αρμένων στον Αποκόρονα, καθώς χαρακτηρίστηκαν ιστορικός τόπος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την οριοθέτηση και διευθέτηση της περιοχής, ενώ στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση η σχετική διαδικασία. Με εντυπωσιακό τρόπο εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι η χανιώτισσα Άννα Ντουντουνάκη, καταρρύπτοντας μάλιστα το πανελλήνιο ρεκόρ. Η 31χρονη πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε χρόνο 56,99 στον ημιτελικό, τερματίζοντας δεύτερη με τη σειρά της και τρίτη συνολικά, ενώ βελτίωσε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της, το οποίο ήταν 57,25 και είχε σημειωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον Ιούλιο του 2021. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με παροδικές τοπικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει πάει 9 και 23 πρώτα λεπτά και αυτό το πρωινό της Παρασκευής 14 Αυγούστου είναι αρκετοί, θέλω να πω, εκείνοι που από τη σημαία πήραν άδεια για να έχουν έτσι ατούτο εδώ το ξεχωριστό τριήμερο που είναι εδώ πρώτων πυλών. Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, Μαρίνα Μαντακάκη. Μέχρι τις 10 θα υπενθυμίσουμε στα τοπικά θέματα την ανακοίνωση που έχουμε από το Δήμο Χανίων, που με τη σειρά του υπενθυμίζει την πλειοδοτική δημοπρασία για 13 καταστήματα της δημοτικής αγοράς στις 31 του μήνα. Είναι τώρα και ο μήνας έτσι των διακοπών, οπότε μην ξεχαστείτε. Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, στον πρώτο όροφο του Δημαρχείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών. Η ώρα έναρξης είναι στις 9 το πρωί. Τα προσεκμίσθωση καταστήματα αφορούν διαφορετικές προβλεπόμενες χρήσεις, μεταξύ των οποίων αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ιχθυοπολείο, καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας, σοπορροπολείο, κατάστημα ξηρών καρπών, παραδοσιακό καφενείο και επιχείρηση μαζικής εστίασης, αλλά και καταστήματα στα οποία προβλέπεται ευρύτερο φάσμα επιτρεπόμενων χρήσεων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τον κανονισμό λειτουργίας της δημοτικής αγοράς. Επισημαίνουν στην ανακοίνωση ότι τα καταστήματα που δεν θα κατοχυρωθούν κατά την πρώτη δημοπράτησή τους με την προβλεπόμενη χρήση θα επαναδημοπρατηθούν στο τέλος της διαδικασίας με τις προβλεπόμενες χρήσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται στη διακήρυξη και τον κανονισμό της λειτουργίας. Σε περίπτωση που η διαδικασία για το σύνολο των καταστημάτων δεν ολοκληρωθεί 31 Αυγούστου, η δημοπρασία θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα. Τώρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα καταστήματα, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, για τις τιμές πρώτης προσφοράς, για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και το σύνολο των όρων της διαδικασίας μέσα από την πλήρη διακήρυξη που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων. Αυτή την ανακοίνωση λοιπόν, παύλα υπενθύμηση, έχει βγάλει ο Δήμος Χανίων για την πλειοδοτική δημοπρασία 31 Αυγούστου στις 9 το πρωί. Είχαμε και ένα μήνυμα, φίλες και φίλοι, και να ευχηστήσουμε για ακόμη μία φορά την προσοχή. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση εκεί στην Παναγιά τη Χαρακιανή. Τώρα βέβαια όσοι περάσατε και από χθες θα είδατε ότι είναι πάρα πολύ οι πιστοί, οι διερχόμενοι τώρα από το συγκεκριμένο σημείο που βεβαίως σταματούν και ανάβουν ένα κερί στη χάρη της. Επισημαίνω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά και από τα πιο ιστορικά προσκυνήματα της Κρήτης. Είναι αυτό το γραφικό εκκλησάκι που βρίσκεται πάνω εκεί στη διαδρομή Ρεθύμνου Ηρακλείου, μια διαδρομή βέβαια που τώρα είναι δύσκολη, παύλα εφιαλτική για τους οδηγούς, να το πούμε και αυτό. Να θυμίσω ότι είναι ένα εκκλησάκι, τώρα βέβαια στη χάρη της ανάβουν το κεράκι τους οι πιστοί, αλλά όσοι περνάνε από εκεί πάντα σταματούν, γιατί θεωρείται από πολλούς πιστούς ότι είναι ο φύλακας άγγελος των οδηγών που περνοδιαβαίνουν το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Εχθές λοιπόν ήταν πανικός επικράτησε, πρέπει να σας πω, στο σημείο είχε δημιουργηθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σημειωτών, πρέπει να σας πω, με 10 κινούνταν τα αυτοκίνητα, ήταν παρκαρισμένα δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα από την εκκλησία, γιατί πολλοί επιχείρησαν έτσι, δεν μπορούσαν να φτάσουν, άφηναν πολύ πολύ πριν το αυτοκίνητο
και πήγαν με τα πόδια για να εκπληρώσουν έτσι το τάμα τους και να προσκυνήσουν. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, πρέπει να σας πω, και γιατί ξεκίνησε από χθες, γιατί είναι τριήμερος ο εορτασμός. 13 λοιπόν του μήνα ξεκίνησε και θα κορυφωθεί ανήμερα του 15 Αυγούστου. Όσοι είσαστε λοιπόν ή περνάτε από εκείνο το σημείο, υπάρχει και η τροχέα, με ενημερώνουν εδώ μέσω μηνύματος, αλλά ειδικά όσοι περνάτε από εκείνο το σημείο, ας είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ας αφήσετε αρκετά πριν το αυτοκίνητο και μετά τα πόδια να πλησιάσετε στο ιστορικό αυτό μοναστήρι, να ανάψετε το κεράκι και να κάνετε έτσι το τάμα σας.

0: Σούσου.
1: Μαγεία.
2: Για κοιτάξτε τώρα να δείτε κάτι. Εμείς ούτε στις Σεϊχέλες θα πάμε, ούτε στις Μπαχάμες. Αύριο, μετά που θα πάμε στην εκκλησία μας, να ανάψουμε το κεράκι μας, να περάσουμε όμορφα τη μέρα μας και οικογενειακά και όπως επιλέξει ο καθένας, μεθαύριο την Κυριακή η ΕΡΤ Χανίων έχει πρόταση. Το περιμένουμε τόσο καιρό, αυτό το φεστιβάλ γεύσεων και τέχνης εκεί στην Κίσαμο που δεν μπορεί να λείψει κανείς. Είδαμε τα όμορφα πράγματα και τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί και προγραμματίζονται για μια ακόμη χρονιά. Πήραμε τηλέφωνο, τον καλέσαμε, ανταποκρίθηκε και τον καλωσορίζω τον κύριο Μακράκη Γιώργο που είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Καλή σας μέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για
3: τα καλά σας λόγια βέβαια που είπατε.
2: Κοιτάξτε τώρα κάτι. Εσείς κάτι κάνετε πάρα πολύ καλά για να γίνετε αυτή η διοργάνωση για 17η συνεχόμενη χρονιά.
3: Βέβαια, είναι η 17η χρονιά. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σωστό και καθώς πρέπει. Πιστεύω ότι έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα ακόμα και σε αυτό το φεστιβάλ γεύσεων και τέχνης του Δήμου Κισάμου.
2: Ναι. Πού θα γίνει, πού θα το φιλοξενήσουμε?
3: Δίπλα στο γήπεδο, ναι, στο παραλιακό δρόμο, στο γήπεδο Κισάμου. Εκεί γίνεται όλα τα χρόνια, προς το παρόν μας εξυπηρετεί αυτό το σημείο, οπότε συνεχίζουμε στον ίδιο χώρο.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση και μια μέρα κάποιος να μην μπορεί, θα μπορέσει διότι είναι από την Κυριακή που μας έρχεται μέχρι και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, έτσι.
3: Όπως το λέτε, έχουμε 41 συμμετοχές από τοπικούς παραγωγούς και εκφραστές της τέχνης. Έχουμε 16 μέρες με μουσική. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την Δευτέρα 17 έχουμε την αναπαράσταση του κριτικού γάμου.
2: Ναι.
3: Είναι ένας θεσμός ο οποίος εφαρμόζεται και τηρείται τώρα αρκετά χρόνια. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Είναι κάτι που και αυτό χαρακτηρίζει και τον Δήμο μας, αλλά και το συγκεκριμένο φεστιβάλ.
2: Ναι.
3: Επίσης έχουμε συγκροτήματα από κριτική μουσική καθημερινά, όπως επίσης και από και συναυλίες από έντεχνο λαϊκό τραγούδι.
2: Ναι. Και έχετε και επιδείξεις, εναέριες επιδείξεις βλέπω εδώ.
3: Έχουμε και μια μέρα εναέριες επιδείξεις, ναι. Έτσι.
2: Ναι.
3: Βέβαια,
2: επειδή θα πρέπει να μπουν έτσι και κάποιοι προβληματισμοί σε αυτό το πλαίσιο των εκδηλώσεων, έχετε κάνει και ημερίδα, έτσι να το πω, για τον τουρισμό στην Κρήτη το 2026, την 5η 20 του μήνα.
3: Βεβαίως. Είναι κάτι που απασχολεί τον τόπο. Είναι καλό να ενημερώνεται ο πολίτης όσον αφορά τα θέματα και του τουρισμού φυσικά, του πολιτισμού, αλλά και του τουρισμού, μια και ο τουρισμός συμβάλλει πολύ στο εισόδημα του, το τοπικό εισόδημα.
2: Μια χαρά τα έχετε.
3: Δεν αντίνομαι βαρύτητα σε αυτό.
2: Μια χαρά τα έχετε συνδυάσει, κύριε Μακράκη, γιατί να πούμε, θα έρθουμε, θα ακούσουμε, θα προβληματιστούμε, θα θέσουμε και τις ερωτήσεις μας σχετικά στον κύριο Κυριάκο Κότσογλου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του τουρισμού, αλλά μετά θα έχει και εκείνη τη βραδιά συναυλία.
3: Βεβαίως. Ναι. Έχει και εκείνη τη βραδιά συναυλία, όπως και κάθε βράδυ. Και βέβαια ο κόσμος μπορεί να επισκεφτεί τα περίπτερα, να προμηθευτεί, να αγοράσει, να δει, να γευτεί, να δοκιμάσει προϊόντα του τόπου.
2: Βέβαια. Τώρα θα έχετε ένα πρόβλημα εσείς, κύριε Μακράκη, όπως το βλέπω εγώ εδώ, γιατί γνωστά ονόματα κριτικών καλλιτεχνών, ο ένας πιο καλός από τον άλλο... συμμετέχουν.
3: Έτσι.
2: Καλά, εντάξει, ο Ηλίας ο Χορευτάκης δεν θα μπορούσε να λείψει από εκεί, βέβαια, εδώ που τα λέμε.
3: Βέβαια, βέβαια, όπως και ο Μιλωνάκης ο Γιώργος,
2: ναι.
3: Παιδί εδώ του τόπου, κάνει και την έναρξη,
2: ναι,
3: του φεστιβάλ, την πρώτη μέρα. Επίσης είναι η αναπαράσταση του κριτικού γάμου. Που
2: ναι,
3: θα
2: αυτό, αυτό πώς θα γίνει, αυτό αρχίζει από την πλατεία Τζανακάκη, πώς γίνεται?
3: Ναι,
2: έτσι.
3: Ναι, αυτό ξεκινάει από την πλατεία Τζανακάκη, από το δρόμο του Τζανακάκη, την πλατεία, περνάει τη Σκαλίδη, την οδό Σκαλίδη, κατεβαίνει το Τελωνείο και προχωρεί τον παραλιακό δρόμο και καταλήγει στο στάδιο, εκεί στο χώρο που γίνονται όλες οι εκδηλώσεις. Μετά την όποια τελετή έχει οργανωθεί του κριτικού γάμου, υπάρχει συμμετοχή κριτικής μουσικής με όποια συγκροτήματα από τα παιδιά της περιοχής. Επίσης, ναι, την επόμενη μέρα έχουμε τον Νίκο Μανώλη Νίκαρη, γνωστός καλλιτέχνης,
2: ναι,
3: έχει με τον τρόπο το δικό του, τον όμορφο τρόπο, θα μας κρατήσει ένα δίωρο.
2: Ναι.
3: Την επόμενη μέρα έχουμε την Τετάρτη, δηλαδή 19, έχουμε την ένα αέρια επίδειξη από τη σχολή, την Κυθαμή ή την τοπική εδώ σχολή.
2: Βεβαίως.
3: Και επίσης αμέσως μετά θα έχουμε κριτική μουσική με το συγκρότημα του Χρήστου Στρατάκη και επίσης θα συμμετέχει ο Έκτορας, είναι ένα παιδί εδώ του νομού μας, ο οποίος ασχολείται με την ράπ μουσική.
2: Ναι.
3: Είναι κάτι διαφορετικό αυτό.
2: Ναι.
3: Είναι ένα πολύ λίγη ώρας παράσταση.
2: Συναυλία και την Πέμπτη μετά την ημερίδα που είπαμε για τον τουρισμό, έτσι δεν είναι?
3: Είναι με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, όπως και την Παρασκευή συναυλία με έντεχνο και λαϊκό τραγούδι.
2: Ναι. Με το Βαλεντίνο, να το πούμε, κύριε Μακάρα. Ναι, γιατί
3: ναι,
2: λέμε
3: ναι,
2: όλα
3: ναι,
2: τα ονόματα και πρέπει και το Σάββατο θα είναι ωραία η κριτική βραδιά, έτσι.
3: Και το Σάββατο θα είναι ο Μπαμπακάς, γνωστός καλλιτέχνης.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε και πολλά παραδοσιακά συγκροτήματα που θα έρθουν εκεί και θα χορέψουν.
3: Ναι, θα είναι όλες τις βραδιές, θα υπάρχει συμμετοχή τοπικών παραδοσιακών συγκροτημάτων.
2: Πολύ ωραία.
3: Θα συμμετέχει η Άλκη στη Ξηρουχάκη με το συγκρότημά της και ο Γιάννης Κουμής με το ο δικό του πάλι χορευτικό συγκρότημα.
2: Ναι.
3: Επίσης θα είναι και κάποια συγκροτήματα, χορευτικά συγκροτήματα από τον Λαογραφικός Όμιλος Χανίων θα συμμετέχει.
2: Ωραία.
3: Έτσι θα υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο.
2: Βεβαίως. Για τον Ηλία Χορευτάκη που τον αναφέραμε πριν, την Κυριακή είναι 23 Αυγούστου.
3: Θα είναι την Κυριακή 23 Αυγούστου.
2: Ναι.
3: Και την Δευτέρα 24 θα κλείσει το φεστιβάλ με κριτική μουσική ο Γιάννης ο Κονιανός.
2: Ναι. Να, ωραία. Ωραία. Να πούμε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές που διανύουμε τώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη, κύριε Αντιδημαρχέ.
3: Βεβαίως. Ναι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Ναι.
3: Έτσι, ενδεικτικά, η μουσική, να σας να ενημερώσω ότι η μουσική θα ξεκινάει 9 με 9.30.
2: Ωραία.
3: Περίπου και θα ολοκληρώνεται στις 11 με 11.30,
2: ναι,
3: όπου είναι και οι ώρες κοινής ησυχίας. Επίσης αξίζει να αναφέρω, επειδή δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια κάποια προβλήματα όσον αφορά τις ώρες κοινής ησυχίας, κατ' εξαίρεση φέτος πήραμε νομίμως την άδεια να δοθεί παράταση της μουσικής την ημέρα του κριτικού γάμου. Είναι,
2: μάλιστα,
3: η μέρα η οποία γιορτάζει η πόλη, έχει καθιερωθεί, κάναμε την απαραίτητη από τον νόμο διαδικασία και έτσι πήραμε μία παράταση του ωραρίου που να μπορεί έτσι πιο ελεύθερα να έχει το χρόνο επισκέπτης για την συγκεκριμένη μέρα να μπορεί να καθίσει αρκετές ώρες περισσότερο από το συνηθισμένο, το 11.30 που είναι συνήθως οι ώρες κοινής ησυχίας.
2: Ναι, μιλάμε για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
3: Μιλάμε για τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
2: Ναι. Καλά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι επειδή και εγώ έχω βρεθεί έτσι στη διάρκεια του φεστιβάλ, τα περίπτερα εκεί είναι φανταστικά και απολύτως ποιοτικά. Έχετε συμμετοχή φέτος, κύριε Μακράκη?
3: Έχουμε 40 περίπτερα.
2: Συγγνώμη.
3: Είναι και ένα που προέκυψε σήμερα, 41.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Περίπτερα. Είναι πολύ καλά.
2: Ναι.
3: Πολύ καλά.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πολύ καλά και ο χώρος είναι όμορφος εκεί.
3: Υπάρχει και χώρο και πάρκιν, αρκετός χώρο πάρκιν, οπότε δεν προβληματίζεται ο κόσμος.
2: Βεβαίως.
3: Και βέβαια μπορεί να εξυπηρετηθεί και από, έτσι, να γευστεί κάποια προϊόντα, έτσι, τοπικά, όσον αφορά τη διατροφή. Mm-hmm. Είναι στις ώρες που θα είναι εκεί.
2: Ναι. Και πώς...
3: πιστεύω ότι έχουμε καλύψει όλο το χρόνο που θα, ο επισκέπτης θα μπορούσε και θα επιθυμούσε να μείνει.
2: Και πώς θα τα καταφέρετε τώρα εσείς, κύριε Μακράκη μου, εκεί, γιατί και στο Βλάτος κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα κάθε Κυριακή.
3: Στο Βλάτος κάνουμε κάτι διαφορετικό. Είναι το Βλάτος Jazz, είναι μια εκδήλωση που για 8η χρονιά, ένα φεστιβάλ μάλλον, που για 8η χρονιά υλοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο του Βλάτους. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη συμμετοχή, πολύ καλή συμμετοχή από τον κόσμο, και βέβαια κάθε χρόνο έχει περισσότερο ενδιαφέρον όσον αφορά την επισκεψιμότητα.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι φέτος μέχρι τώρα είμαστε σε ένα επίπεδο που δεν μπορούμε να δεχτούμε περισσότερο κόσμο στην κάθε μουσική εκδήλωση λόγω και χώρου.
2: Δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε δηλαδή το μεγάλο αριθμό που
3: επισκεπτών.
2: Ναι. Για πείτε μας τι ακριβώς κάνετε εκεί.
3: Είναι μουσικά, ιδιαίτερα σχήματα μουσικά, σε jazz, έτσι, χαρακτήρα μουσικής, από τοπικά αποκριτικά συγκροτήματα μέχρι ελληνικά και αρκετά ξένα συγκροτήματα.
2: Οι
3: οποίοι έχουν ένα κοινό, έτσι, στόχο, το είδος της μουσικής.
2: Γενικότερα θα πω εγώ ότι στην Κίσαμο ανοίγεται πολλά παράθυρα πολιτισμού, κύριε Μακράκη.
3: Ναι, είναι έτσι, και βέβαια και πρέπει να συμπληρώσω ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ στηρίζεται οικονομικά και από την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και από το Δήμο Κισάμου. Και βέβαια το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Βλάτους.
2: Ναι. Βεβαίως. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι χωρίς, έτσι, ομπρέλα, έτσι, και χωρίς στήριξη, δεν είναι αρκετά εύκολο να γίνονται πράγματα. Πράγματα όμως που ενώνουν τους ανθρώπους, κύριε Μακράκη, πράγματα που τους φέρνουν σε επαφή, πράγματα που τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τη δύσκολη καθημερινότητα που διανύουμε.
3: Είναι έτσι, είναι έτσι, όπως το λέτε.
2: Λοιπόν, το ραντεβού μας λοιπόν είναι για την Κυριακή στις 6:30 το απόγευμα, έτσι.
3: Στις 6:30 το απόγευμα ξεκινάει το φεστιβάλ.
2: Ναι, Κίσαμος λοιπόν, φεστιβάλ γεύσεων και τέχνης για 17η συνεχόμενη χρονιά. Κύριε Μακράκη, θα ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Και βέβαια κάθε επιτυχία που είναι δεδομένη και στη φετινή διοργάνωση.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε και που μας θυμηθήκατε και μας προσκαλέσατε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές.

Να επικεντρωθούμε λοιπόν και στα πανηγύρια, διότι είναι πάρα πολλές οι περιοχές που καλούν τον κόσμο έτσι να βρεθεί εκεί, να ακούσουν παραδοσιακή μουσική, να πάνε στις εκεί εκκλησίες, να ανάψουν το κεράκι τους. Έχουν ξεκινήσει, ξεκινούν λοιπόν από σήμερα. Στα Χρυσοσκαλίτισσα έχει απόψε πανηγύρι, στο Βουλγάρο αν είστε από εκεί την περιοχή, βέβαια στη Νέα Χώρα, στα Μεσκλά, στον Πλατανιά, στα Τσικαλαριά, στη Λίμνη Κηδονίας, στους Κάμπους Κεραμιών, στη Λιτσάρδα Αποκορώνου, στο Λουτράκι το Πλατανιά, στο Φρέστον Αποκόρωνα, στα Πεμόνια στον Αποκόρωνα. Αύριο τώρα Σάββατο πάλι στο Φρέα Αποκόρωνα έχει πανηγύρι, στο Κολυμπάρι, στο Κοντομαρί, στη Λιτσάρδα, στον Αύσταθμο, στα Σφακιά στην Ανώπολη, στη Γραμβούσα στην Κίσαμο, στις Καλάθενες στην Κίσαμο και βεβαίως στην Κυριακή, στον Κουρνά στον Αποκόρωνα και στο Βάμο, όπως επίσης στο Βουτά στο Σέλινο. Εκεί υπάρχει ιδιαίτερο κάλεσμα, είναι η δεύτερη γιορτή Λουκουμά και εκεί ο Νίκος Καστρινάκης, ο Μανώλης Μπουρδάκης, ο Αντώνης Μαριολάκης και ο Ανδρέας Παγώνης περιμένουν τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες για να βρεθούν εκεί, για να σμίξουν όπως λένε εκεί και να περάσουν έτσι μια ξεχωριστή βραδιά. Όλα αυτά μέτα προσοχής, γιατί σας δώσαμε λίγο πριν και στην πρώτη ώρα της εκπομπής τα στοιχεία με τους επισκέπτες που έρχονται εδώ με αεροπλάνα και βαπόρια, και εκτός από τους επισκέπτες έχουμε και τα κρουαζιερόπλια. Είναι συνεχόμενες οι αφίξεις έτσι των κρουαζιερόπλων εδώ στα Χανιά, μάλιστα στην καρδιά του καλοκαιριού. Σήμερα το πρωί υποδεχτήκαμε ένα ακόμα από την Κύπρο, που σημαίνει ότι τα 1838 άτομα βρίσκονται ήδη. Έτσι έχουν πάρει τα λεωφορεία, έχουν κατέβει στα Χανιά και θα παραμείνουν έτσι μέχρι το απόγευμα, θα κάνουν τη βόλτα τους, θα θαυμάσουν τις ομορφιές έτσι των Χανίων και θα προσθεθούν στους ήδη πολλούς επισκέπτες που έχουμε αυτές τις ημέρες εδώ στην πόλη μας. Σε όλα αυτά, και επειδή βλέπουμε έτσι καθημερινά και αισθανόμαστε περήφανοι για τους αθλητές μας με τις πολλές με τις πλούσιες έτσι επιδόσεις τους που είναι που μας δίνουν φτερά, πολλά συγχαρητήρια στη δικιά μας εδώ την Άννα Τιντουντουνάκη που διέπρεψε πάλι εκπληκτικό το 56,99 με το οποίο τερμάτισε δεύτερη και πέρασε ως τρίτη στο σύνολο. Το προηγούμενο της ρεκόρ ήταν 57-25, ήταν το 25 Ιουλίου 21 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και έδωσε και συνέντευξη, μίλησε στην ΕΡΤ μετά τη σπουδαία αυτή επιτυχία. Ήταν συγκινημένη, είπε για την προσπάθεια που κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια ώστε να καταφέρει να φτάσει σε ένα τέτοιο χρόνο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει στη σκυταλοδρομία το απόγευμα ότι θα δοκιμάσω να περάσω πιο γρήγορα το 50. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση όλο αυτό το διάστημα για να μπορώ να αντέξω στο δεύτερο μισό και είχα πει ότι αν δεν το δοκιμάσω εκείνη τη μέρα, τότε πότε. Λοιπόν, το δοκίμασε, της βγήκε. Καλή επιτυχία και απόψε που αγωνίζεται, με τις ευχές όλων μας βέβαια να τη συνοδεύουν, διότι για το δικό μας κορίτσι νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια.
Φίλες και φίλοι, κάπως έτσι και κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Θα μείνετε συντονισμένοι, ο Βαΐος θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Το μικρόφωνο ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Θα μείνετε συντονισμένοι, ο Βαΐος θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα. Το μικρόφωνο

Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μετά εμποδίων, η μεγάλη έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω των θύελλωδων ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Από τον Πειραιά δεν αναχώρησε το Blue Star Πάρος με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Χθες από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιστες θέσει από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση φωτιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θες, Πρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρα Σιλόφυλλη, Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρα, από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα, 16 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε επαγγελματική μετάδοση και σήμερα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

14 του μήνα σήμερα και είναι επιτέλους η πολυπόθητη αυτή η μέρα, η παραμονή του 15 Αύγουστου, το κλείσιμο της εβδομάδας και βέβαια η κορύφωση της κίνησης των διακοπών για όσους το καταφέρνουν. Εμείς εδώ συνεχίζουμε παρέα, εννοείται, με καλή διάθεση όσο γίνεται, με αισιοδοξία παρά τις δυσκολίες και τα κακά της επικαιρότητας, αλλά και πάντα με μία, κρυφή ελπίδα για ό,τι μέλλεται να έρθει. Λίγο πιο χαμηλά σήμερα στις φωνητικές επιδόσεις, κάτι μας περιτριγυρίζει αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Εντάξει, θα περάσει ό,τι και να είναι. Ο Βάιος Χειμώνας θα με βοηθήσει λίγο και με τα ηχητικά και με τα μουσικά που είναι στην άλλη μεριά. Όχι, δεν θα με βοηθήσεις. Γιατί ρες. Παραμονή 15 Αύγουστο. Να έρθουμε πιο κοντά. Είναι μέρες γιορτής και χαράς. Και η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στην γραμματιακή μας υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων. Οι καλοί συνάδελφοι. Ενώ από την άλλη άκρη, σχεδόν του νησιού, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, οι εκεί αγαπημένοι μας βοηθούν στο να αναμεταδίδεται το σήμα και την καλημέρα μας και στα ανατολικά. Δημήτρης Ατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης στους ήχους, εναλλάσσονται και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

προεόρτια σήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το λέει και η μέρα, το εκφράζει και το εορτολόγιο και του Μιχαίου, του προφήτου. Είναι ο προπομπός ο σημερινός της μεγάλης γιορτής. Τελειώνει από αύριο η νηστεία. Τελειώνει έτσι και κορυφώνεται η μεθρησκευτική ευλάβεια. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως έχουμε συνηθίσει να λέγεται, η κοίμηση της Θεοτόκου που θα εορταστεί αύριο. Και βέβαια πάρα πολλές γιορτές και αύριο. Παναγιώτης, Παναγιώτα, Δέσποινες, Μαρίες και άλλα τόσα. Και Λεωνόρες βλέπω και Ελώνες και Κρυστάλλιο, Κρυσταλλία, Σιμέλα και Σουμελά. Ενώ αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα των φάρων. Έτσι έχει θεσμοθετηθεί να γιορτάζεται και είναι μια τέτοια ημέρα που σηματοδοτεί ουσιαστικά το πέρασμα σε μια άλλη φάση από πολλές απόψεις.

Και κάπως σαν να συμβαδίζει η σημερινή μέρα από κλιματικής άποψης, κλιματολογικής καλύτερα, ως προς το πένθυμο του πράγματος, της αυριανής κορύφωσης της ορθοδοξίας πίστης. Και βέβαια το βλέπουμε από το πρωί σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως στα βόρεια του νησιού της Κρήτης έχουμε έντονες νεφώσεις. Σε κάποιες περιοχές προς το Ρέθυμνο τώρα αυτή την ώρα βλέπω, υπάρχει πιθανότητα να ρίξει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, κάποιες πρώτες ψυχάλες να πέσουν, που βέβαια γρήγορα από το απόγευμα και μετά θα υποχωρήσουν και τα σύννεφα, θα αποχωρήσει και η βροχή. Θα προετοιμαστούμε για να μπούμε αύριο στην ημέρα αυτή τη μεγάλη με λαμπρότητα όσο γίνεται. Βέβαια ο καιρός φορτώνει, έχουμε έντονους ανέμους στα πελάγη, κυρίως στα βόρεια, με βοριάδες που θα φτάνουν τοπικά μέχρι και τα 8 μποφόρ, που φαίνεται ότι φτάνουν και σε εμάς και στην Κρήτη. Νιάρια δείχνει για τις Κυκλάδες. Τώρα βλέπω και στο ERT News, στην εκπομπή Newsroom, την μετεωρολόγο της ERT, την Αναστασία Τυράσκη, που εξηγεί τις μεταβολές του καιρού. Ρηπές έως και 100 χιλιόμετρα σε πολλά μέρη.

και από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθούν αυτές οι καιρικές μεταβολές, κυρίως οι άνεμοι που θα πνέουν έως ισχυροί και στην Κρήτη, από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ξαναλέω, θα παραμείνουν για όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν ευνοούνται πολύ τα μπάνια για τους λοόμενους. Ευνοείται όμως μια συνολική έτσι, εκδρομή στην Ήπεθρο ή στις ακτές, που okay, για μπάνιο δεν μπορεί να ευνοεί, αλλά θα ευνοήσει γενικότερα μια ελάχιστη δροσιά που θα έχει το βόρειο τμήμα της Κρήτης από άκρη σε άκρη. Θερμοκρασίες που δεν θα ξεπερνάνε τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, βλέπω για το Σαββατοκύριακο. Ομοίως στο Ηράκλειο, ομοίως και στα Χανιά και σε πάρα πολλές περιοχές βόρειες, κυρίως αυτό το μοτίβο, το καθεστώς. Στο νότο λίγο καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή η πρόγνωση που έχουμε για τα νότια του νομού Χανίων είναι κατά τις καλύτερες καιρικές συνθήκες ως προς την ηλιοφάνεια, ως προς τη θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά όμως με ανέμους οι οποίοι θα είναι έντονοι αρκετά. Και βέβαια όλο αυτό έχει κινητοποιήσει πολύ τον κρατικό μηχανισμό. Θα έχουμε και για σήμερα, έχουμε ήδη, αλλά και για τις επόμενες ημέρες μια ύψιστη επιφυλακή ως προς την ετοιμότητα για πολιτική προστασία. Ενώ ο χθεσινός χάρτης βγήκε το μεσημέρι και έδειχνε την περιοχή της Κρήτης και τους τέσσερις νομούς να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σε κίτρινο, σε πορτοκαλί δηλαδή στο 4, αργότερα και λόγω και των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε διάφορα σημεία στα βόρεια, στη Χαλκιδική είναι το πιο σημαντικό μέτωπο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε ότι όλες οι περιοχές που για σήμερα Παρασκευή έχουν προβλεφθεί να είναι στην κατηγορία 4, στον πορτοκαλί δηλαδή συναγερμό, αναβαθμίζονται επιτόπου σε 5. Θα είναι δηλαδή επιχειρησιακά ετοιμότητα, σαν να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, στο κόκκινο. Και ομοίως και η περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις βαθμίδες είναι σε κατάσταση red coat. Πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη προσοχή για το επόμενο διάστημα και για τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα είναι δύσκολες γενικά λόγω και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Σαφώς όσοι κινηθούν σε διάφορα σημεία θα έχουν και μία τριβή με την φύση. Αφενός πολύ προσοχή στο τι κάνουμε, στις δικές μας ενέργειες, στις ψυσταριές, το λέει και η πυροσβεστική, έχει βγάλει ξεχωριστή ανακοίνωση γενικότερα σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου και συγγνώμη της επικράτειας, όχι μόνο στις θάλασσες ή στα δάση, προσοχή. Και βέβαια, εκτός ότι πρέπει να προσέχουμε τις δικές μας ενέργειες, θέλει και αυξημένη ετοιμότητα στο αν παρατηρήσουμε κάτι. Δηλαδή, μία παραμικρή φλόγα, σπίθα, ένα ισχνό κομμάτι καπνού, σαν καμινάδα προς τον ουρανό, πρέπει να ενημερώνουμε γρήγορα τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Το 199, το 112, ακόμα καλύτερα, διότι παίρνει και στίγμα από το κινητό του καθενός, του που ακριβώς βρίσκεται. Οπότε το κάθε λεπτό έχει σημασία και δευτερόλεπτο, μπορώ να πω. Για την ώρα στο νησί δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, δεν υπάρχει πυρκαγιά που να απασχολεί και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι, αλλά στην Αθηνά και Χειρακίνη, οπότε μαζί όλοι θα φροντίσουμε να το διαφυλάξουμε αυτό, να μην έχουμε παρατράγουδα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο διήμερο από όλες τις απόψεις.

0: λοιπόν, και εκτός των άλλων των τιμοτήτων, είμαστε και σε τιμότητα συνολικά, διότι έχουμε και πάλι αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τα βόρεια της Αφρικής προς την περιοχή της Κρήτης και της Γάβδου. Είχαμε και μέσα στη νύχτα και άλλα περιστατικά, και στη Γάβδο είχαμε 48 να φτάνουν με Λέμβο, εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές που τους μετέφεραν στον καραβέ, αλλά έχουμε και στα νότια του νομού Λασιθίου, και θα καλημερίσω τον καλό συνάδελφο, τον Ιάσον τον Ταβλά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας τα πει αναλυτικά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εντάξει, δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Φαίνεται ότι είχε επιλεγεί πια η Κρήτη ως προορισμό από τους δουλέμπορους. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι μεταναστευτικές ροές, φαίνεται ότι έχει παγιωθεί πια η ρότα από τα βόρεια παράλια της Αφρικής προς τα νότια παράλια. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ, στην Ιεράπετα, στα νότια παράλια της Ιεράπετας, στις 6 το πρωί, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, βρέθηκαν σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας 86 αλλοδαποί πάνω σε Λέμβο. Ναι. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, όπου περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης. Βέβαια δεν τέλειωσε εκεί η διαδικασία, διότι την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με Λέμβο και αποβιβάστηκαν στην παραλία Ψαλίδια, ανατολικά του Μακλίγιαλού.
0: Είχαν βγει παραλία κανονικά, δηλαδή δεν εντοπίστηκαν στην θάλασσα ανοιχτό.
1: Ναι, είναι μια απομονωμένη παραλία ανατολικά του Μακλίγιαλού. Εκεί τους είδαν κάτοικοι της περιοχής, όπου κάλεσαν την αστυνομία. Η αστυνομία κάλεσε το λιμενικό και περισυνελέγησαν και αυτοί. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου εκεί υπάρχει έχει ανακαινιστεί για να γίνονται εκδηλώσεις, υπάρχει μια τουαλέτα. Βέβαια, πώς να αντέξει αυτή, αντιλαμβάνεστε τώρα την πίση εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Οπότε έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν νότια της Ιεράπετρας.
0: Και βέβαια, αν το υπολογίσουμε το τελευταίο διήμερο, λιγότερο από 48 ώρες, έχουμε ξεπεράσει τα 700 άτομα, 600 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δηλαδή, μου είπες είναι 56
1: κάτω 44 στο σύνολο.
0: Ναι, αλλά είχαμε και τις πρωινούς στη Γάβδο, οπότε ναι.
1: 86.
0: Ξεπερνάμε. Είχαμε 440 τις τελευταίες ώρες. Είμαστε σε αριθμούς πάλι που είναι άκρως ανησυχητικοί. Βέβαια, το επόμενο διάστημα ζορίζει και ο καιρός στη Μεσόγειο, λόγω και των δικών μας ανέμων, των βόρειων εννοώ. Οπότε ενδεχομένως να έχουμε μια ανάπαυλα.
1: Παραδοσιακά,
0: αλλά
1: να ξέρεις, Παντελή, ότι το Σεπτέμβρη έχουμε ήπιους νοτιάδες από Βόρεια Αφρική, από Αίγυπτο προς τα δω. Δηλαδή είναι καλό να σε το Σεπτέμβρη είναι μήνας που όποιος ξέρει από ιστοπλοεία, εν πάση τόσο από ρεύματα, είναι η εποχή που ευκολότερα μπορούν να φτάσουν.
0: Το είδαμε και πέρυσι, έτσι. Είχαμε το δεύτερο κύμα, το αυξημένο, το πολύ αυξημένο, ήταν το Σεπτέμβρη, που είχαμε κατά χιλιάδες τη μέρα.
1: Βέβαια. Και στην αρχαιότητα ήταν τα ταξίδια, ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή το Σεπτέμβριο ανέβαιναν, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο κατέβαιναν λόγω των βοριάδων. Τώρα, να σας πω βέβαια ότι δεν μπορεί να αντέξει η Ιεράπετρα αυτή την πίεση, δεν έχει υποδομές. Και βέβαια και οι πολίτες, ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν συμπόνια προς τους ξένους με τους όλους αυτούς που έρχονται, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, αλληλεγγύη που δεν είναι κανένα τόπος.
1: Ναι, νιώθω την πίεση, γιατί δεν μπορείς να βλέπεις εκεί συνέχεια στα παράλια και να έρθει ο κόσμος, να έρθει. Υπάρχει μια πίεση διαφορετική. Είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο και όχι από τις δημοτικές αρχές των κατατόπου χωριών μικρών.
0: Καλά, τι συζητάμε, εννοείται.
1: Και από τους πολίτες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλο διεθνή τρόπο, δεν ξέρω.
0: Θέλει ενίσχυση, εντάξει, ενισχύθηκαν φέτος στα μέσα της Frontex.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος μόνο ή της Κρήτης.
0: Όχι βέβαια, φυσικά και όχι.
1: Καταλήγει.
0: Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Σκούπα και κάτω από το, με το Φαράσι, κάτω από το Χαλί.
0: Το είχαμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο πριν κάποια χρόνια, 10 χρόνια πίσω. Το είχαμε δει και σε άλλες περιοχές, δηλαδή προφανώς και δεν είναι.
1: Μεγάλα πλοία, μεγάλα κρουαζερόπλοια να τους, εν πάση περιπτώσει να μπορούν να διαχειριστούν οι νοσοκομιακά πλοία τέτοιες ροές. Και θέλει και ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το υπόκειται μια μικρή
0: ένας
1: περιοχή.
0: Τόπος,
1: επίσης,
0: ναι,
1: επίσης να σου πω ότι γνωρίζω εδώ και 2 εβδομάδες έχει αλλάξει ο τρόπος που ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί. Έρχονται δημοξιολόγοι και γιατροί όπου τους ελέγχουν πριν φύγουν, δηλαδή για να πάνε στην υπερδοτική Ελλάδα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν επιδημίες εκεί στη Βόρεια
0: Αφρική. Φυσικά, εννοείται.
1: Αφρική, οπότε ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό να πούμε δηλαδή. Ότι δεν είναι. Υπάρχει έλεγχος.
0: Και υπάρχει και φροντίδα και μέρημνα, εννοείται και μέσα ελάχιστα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Υπερπροσπάθεια γίνεται και από τους λιμενικούς και από τις τοπικές κοινωνίες και από τους υγειονομικούς. Δεν το συζητώ καθόλου. Και με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού σε πολλές περιπτώσεις.
1: Όσο είναι καλός καιρός, γίνονται κάποια θέματα. Όσο θα αρχίσουν οι βροχές και εν πάση τόσο θα αλλάξει η κατάσταση, θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αύριο 15 Αυγούστου έχετε και από εκεί στα Ανατολικά έτσι αυξημένη την κίνηση λόγω ημερών. Υπάρχει, φαντάζομαι, επισκεψιμότητα, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ. Και Χανιώτες πολλούς έχουμε δει εδώ τελευταία.
0: Είναι αγαπημένος προορισμός. Εγώ τώρα δηλώνω μεγάλος θαυμαστής και οπαδός, μη σου πω, των περιοχών εκεί, ειδικά των νότιων και των ανατολικών, να το πω λίγο παραπάνω. Και ναι, βέβαια αύριο έχει και αυξημένη τηλετουργία, έτσι, με υψηλό αίσθημα. Θα γίνουν διάφορα πανηγύρια, θα γίνουν κάποιες
1: λειτουργίες. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μεγάλη Παναγέννηση εδώ στην Νεάπολη, όπου έχει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι και το πανηγύριο, το οποίο 2 μέρες κάθε βράδυ θα έχει εκδηλώσεις πάρα πολλές. Επίσης είναι η Παναγία φανερωμένη. Η Παναγία των Βοσκών εδώ, που πραγματικά εκεί έρχονται από Ιεράπετρα και Άγια Νικόλα, από Κρυτσά, από χωριά, είναι ψηλά, ανήκει στην Μητρόπολη Αραπίτνης και Σιτίας αυτή, αλλά την επιλέγουν αυτό το μοναστήρι, την Παναγία της Φανερωμένης, πολλοί από την Κρυτσά, τον Άγιο Νικόλα, όλη αυτή την περιοχή. Μάλιστα στην αρχαιότητα έχει ενδιαφέρον, διότι ήταν ουσιαστικά τα σύνορα όπου οι Λάτοι με τους Ιεραπίτνιους εκεί είχαν πολεμήσει για να ελέγξουν αυτές τις περιοχές. Παρότι κέρδισαν οι Ιεραπίτνιοι, ποτέ δεν τις άφησαν οι Λάτοι. Οι Λάτοι τώρα είμαστε εμείς οι Νικολιώτες.
0: Ναι, τα βόρεια, ναι.
1: Ναι, αυτοί λοιπόν, το έμαθα από τον αρχαιολόγο τη Βίλη, την Αποστολάκη του. Αυτό λοιπόν, αυτά τα μέρη έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ανέκαθεν οι άνθρωποι πήγαινε και λάτρευαν εκεί. Τώρα είναι λατρεύουμε την Παναγία. Πάρα πολλοί κόσμος περπατάει. Παντελή, περπατά αποστάσεις 10-15 χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα, μέσα στα κατσάβραχα για να φτάσει στην Παναγία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι, εντυπωσιακή εικόνα. Και επικίνδυνη βέβαια, γιατί πολλοί πάνε στον δρόμο, στο εθνικό, και φοράνε μαύρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι το κλασικό που πάντα πρέπει να ελέγχεται κάπως και από την τροχιά. Πατά, σωστά.
1: Ναι, το ξέρω και βλέπει μπροστά του 10 γυναίκες, παιδιά, νέους. Ναι, αυτό υπάρχει θέμα. Μάλιστα έβγαλε σχετική ανακοίνωση και η τροχιά εδώ να φοράνε το διακριτικό γυλαίκο.
0: Ναι, ένα κλαστήρι. Ουσιαστικά, ναι.
1: Να μην πηγαίνουν από το καινούργιο εθνικό, γιατί εκεί είναι πιο επικίνδυνα. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται και λίγο έτσι. Και να ακούμε τι λένε οι αρχές.
0: Ναι, βέβαια. Από όλους, εννοείται. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και να ευχηθούμε έτσι, όπως πάνε, έτσι να γυρίσουν όλοι ασφαλείς στα σπίτια τους, να είναι η αυριανή μεγάλη γιορτή, να μείνουμε σε αυτό. Να είναι το πένθυμο μόνο για την Παναγία, όχι για κανέναν άλλον. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ιάσον Ταυλά. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά για αύριο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και καλή δύναμη.
1: Σε όλους μας. Ναι, νομίζω ότι η ευλογία από την Παναγία τη χρειαζόμαστε αυτές τις δύσκολες εποχές, πολλές προκλήσεις, πολλά πάνω κάτω, πολλοί προβληματισμοί, να περάσουμε αυτόν τον κάβο, γιατί εντάξει, είναι μια εποχή που υπάρχει πλούτος, υπάρχει ευημερία, Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία
0: βέβαια
1: σίγουρα μας αγγίζουν.
0: Και πολλά ζητούμενα ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πολλά ζητούμενα, ναι.
0: Καλή συνέχεια, πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, πολλά.

Λοιπόν, και στο αστυνομικό δελτίο θα επανερχόμαστε. Δύο φυτίες κάναβης βρήκαν οι αστυνομικές αρχές χθες στο Ρέθυμνο. Χειροπέδεσε δύο άτομα στην περιοχή του ορεινού Δήμου Μιλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ του Αγίου Σύλλα με κάποια άλλα χωριά. Εντοπίστηκαν οι δύο φυτίες με συνολικά 26 δεντρίλια κάναβης να καλλιεργούνται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, ύψους έως και 3 μέτρα το κάθε δεντρίλιο, και περάσαν χειροπέδες οι αστυνομικοί του Τμήματος Ναρκωτικών, της Δίωξης Ναρκωτικών και των ΤΑΕ Μήλο Ποτάμου, Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, σε δύο άτομα, έναν 50χρονο και έναν 27χρονο, ως καλλιεργητές, ιδιοκτήτες φερόμενους, της μίας εκ των δύο φυτιών. Για την άλλη αναζητούνται οι ιδιοκτήτες, καλλιεργητές. Και βέβαια η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξεχνίασης Εγκλημάτων Ερεθύμνης.

Και παράλληλα στο μεγάλο θέμα με την συμμορία με τα ναρκωτικά, με τις μεγάλες ποσότητες που βρέθηκαν μέσα σε δέματα, σε συσκευασίες παιχνιδιών κιόλας, παιδικών παιχνιδιών, βρέθηκαν πάνω από 14,5 κιλά κάναβης και σχεδόν παραπάνω από 0,5 κιλό κοκαίνης, υπέρογκα ποσά από την ουσιαστικά από την αξία μεταπόλησης και διακίνησης. Απολογήθηκε χθες 21χρονος φοιτητής για περισσότερο από 3 ώρες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έπεισε σύμφωνα με, με τους συνηγόρους του τις ανακριτικές αρχές, την εισαγγελέα και την ανακριτρία, ότι δεν έχει σχέση με την διακεκριμένη διακίνηση όπως το καταλογίζεται, ούτε συμμετέχει σε κανένας είδους οργάνωση. Παρότι βέβαια ο ίδιος παραδέχεται ότι είναι χρήστης ναρκωτικών. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα τακτικά, ώστε να δηλώνει την παρουσία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ του επιβλήθηκε και υποχρέωση καταβολής εγγύησης ύψους 7.000 ευρώ. Σήμερα Παρασκευή απολογείται ο 26χρονος Φινλανδός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της οργάνωσης και να ουσιαστικά παραμένει εντός των κρατητηρίων για την υπόθεση συνολικά. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επίσης την εμπλοκή του, ενώ στο δωμάτιο που νίκιαζε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 130 γραμμάρια ροζ κοκαίνης. Σπάνιας, δεν έχει ξαναβρεθεί στα Χανιά τέτοιο είδος, καθώς και πάνω από 100 γραμμάρια κάναβης, ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό ως προερχόμενο από προϊόν διακίνησης, ζυγαριές και άλλα είδη συσκευασίας συνολικά.

0: Και φτάνει τώρα με τα δυσάρεστα και τα δύσκολα της επικαιρότητας να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο, πιο ελπιδοφόρο, πιο αναζωογονητικό, πιο αναγκαίο νομίζω για την, συνολικά για την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης, γιατί έχουμε κάποιες εκθέσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, έχουν ξεκινήσει ήδη και ακολουθούν βέβαια στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφων Χανίων, και βέβαια έχω τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον καλό φίλο Ματθαίο Φαρτεσκάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε καλά, είμαστε σε πολύ καλή νομίζω διάθεση, έτσι, γιατί
1: σίγουρα.
0: Και αυτές οι εκθέσεις που κάθε χρόνο προσπαθείτε κάτι να κάνετε, παράλληλα και εκτός έτσι, του χρονικού πλαισίου του φεστιβάλ που είναι πολύ σημαντικό για τα Χανιά, για την Κρήτη και για την Ελλάδα, τολμώ να πω, αλλά έχουμε και τα παράλληλα, τις παράλληλες δράσεις που γίνονται και είναι πολύ σημαντικές εξίσου.
1: Συγγνώμη λίγο. Οι καλοκαιρινές εκθέσεις του φεστιβάλ, η συγκεκριμένη τουλάχιστον, μετράει 5 χρόνια και είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος του όλου προγράμματος. Έχει ιδιαίτερο στοιχείο καταρχάς ότι γίνεται στην καρδιά του καλοκαιριού. Και επίσης στην καρδιά του ενετικού λιμανιού. Αυτό της δίνει και μια επιπρόσθετη διάσταση και για το ίδιο το φεστιβάλ, μια και είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους προπομπούς παράλληλης δράσης για να γνωριστούμε με όλους τους φίλους που επισκέπτονται τα Χανιά.
0: Και ανοίγει και λίγο και τη δραστηριότητά του από το στενό πλαίσιο των ταινιών αφενός, μετά με τα εργαστήρια που γίνονται, που αφορούν λίγο ως πολύ τον κινηματογράφο, τις εκπαιδευτικές δράσεις. Έχουμε και κάτι διαφορετικό, το οποίο νομίζω έχει να δώσει παραπάνω πράγματα και για την ιστορία του κινηματογράφου, αλλά και για το εύρος του φεστιβάλ.
1: Να θυμίσω ότι η έκθεση αυτή, οι εκθέσεις, γιατί στην πραγματικότητα είναι δύο από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε, έχουν τον εξής χαρακτήρα. Υπάρχει ένα κομμάτι της έκθεσης, η μία από τις δύο δηλαδή εκθέσεις κάθε φορά, η οποία είναι αμιγώς κινηματογραφική. Και υπάρχει μια δεύτερη έκθεση, στην οποία έρχεται μια ακόμα μορφή τέχνης, η οποία άμεσα ή έμεσα συνομιλεί με τον κινηματογράφο. Και για να το κάνω και πολύ συγκεκριμένο, στην φετινή πέμπτη έκθεση που φιλοξενείται στο ενετικό λιμάνι στο Μεγάλο Αρσενάλι από την Δευτέρα 10 μέχρι και την Κυριακή 30 του Αυγούστου. Από τη μία έχουμε την έκθεση με τον τίτλο «Κάμερα Ομπζούρα». Από την αρχή του κινηματογράφου μέχρι σήμερα προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την εξέλιξη του κινηματογράφου αποτυπώνοντας την εξέλιξη των κινηματογραφικών μηχανών. Ξέρετε το πώς εξελίχθηκαν οι ίδιες οι μηχανές με τις οποίες κυρίως βλέπουμε ή και αποτυπώνουμε το κινηματογραφικό προϊόν. Mm-hmm. Αυτό επηρέασε και τον ίδιο τον κινηματογράφο προφανώς. Αυτή την εξέλιξη προσπαθούμε να αποτυπώσουμε ξεκινώντας κάπου εκεί στο 1880-1885 που είναι το πρώτο έκθεμα της έκθεσης και φτάνοντας μέχρι το σήμερα. Γιατί το τελευταίο έκθεμα αφορά το σήμερα και αφορά τον ψηφιακό τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις ταινίες. Όλο αυτό το κομμάτι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδρομή που έρχεται να συμπληρώσει το κινηματογραφικό παζλ. Απ' την άλλη υπάρχει η δεύτερη έκθεση της ιστορίας.
0: Πριν πάμε στη δεύτερη να πούμε κιόλας ότι έχει και σημασία ιδιαίτερη και μουσιακή θα λέγαμε, διότι είναι εκθέματα τα οποία αφενός πλέον είναι δυσέβρετα, έτσι σίγουρα, οι παλιού τύπου μηχανές, είτε προβολής είτε καταγραφής, αλλά και έχει και ένα ρόλο στην ιστορία, διότι οι νεότερες γενιές και όσο περνάνε οι γενιές βασικά καλύτερα, σίγουρα δεν έχουν επαφή με το πώς γινόταν ας πούμε παλιότερα και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον να το παρουσιάζουν αυτό.
1: Όπως και μαζί νομίζω έχουμε ξαναπεί, αυτές οι διαδρομές, όσο είμαστε μαζί και με τον κόσμο και μπορούμε και συνομιλούμε λίγο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, έρχονται να εξηγήσουν και να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε όλη την πορεία του κινηματογράφου και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και ένα δεύτερο κομμάτι, αν θέλεις, το κομμάτι εκείνο του πώς σκεφτόταν κάποιος που προσπαθούσε να δημιουργήσει από το 1880 μέχρι σήμερα. Τι εννοώ με αυτό?
0: Να καταγράψει, να αποτυπώσει και να προβάλλει, έτσι, να μεταπροβάλλει.
1: Έτσι, έτσι. Το 1880, 1890, 1900, εκείνα τα πρώτα χρόνια, όταν λέγαμε κινηματογράφο, στην πραγματικότητα εννοούσαμε ένα τύπο projection. Δηλαδή μια φωτογραφία την οποία πρώτα την είδαν κάπως στερεοσκοπικά, στη συνέχεια βρήκαν ένα μαγικό τρόπο που είναι αυτά τα μαγικά φανάρια τα οποία βλέπουμε από εκείνη την εποχή και μπόρεσαν και έκαναν μια προβολή μιας φωτογραφίας. Αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη έτσι επανάσταση κατά κάποιο τρόπο σε αυτόν τον κόσμο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο τα πρώτα χρόνια ας πούμε προσπάθησαν να δημιουργήσουν και κινηματογραφικά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο χώρος αυτός και ο τρόπος είχε συγκεκριμένους κανόνες. Ας πούμε εκείνη την περίοδο, επειδή τα θέματα τα οποία βλέπουμε να προβάλλονται, αποτυπώνονται είτε σε χαρτί, από χαρτί συγγνώμη, είτε πάνω σε τζάμια, μία δραστηριότητα που αναπτύσσεται παράλληλα είναι το πόσο καλλιτεχνικά πάνω σε ένα χαρτί, σε ένα τζάμι, κάποιος προσπαθεί να αποδώσει μια ιστορία. Να μια δραστηριότητα η οποία έτρεξε εκείνη την περίοδο.
0: Ξεχωριστή.
1: Φυσικά στις αρχές του 19ου και 1902-5 έχουμε την πρώτη καταγραφή σε φιλμ και περνάμε σε μια δεύτερη εποχή που όλο αυτό αλλάζει. Αλλάζει και περνάμε ουσιαστικά στην αντίληψη της κινούμενης εικόνας. Περνάμε στην ουσία σε αυτό που λέμε κινηματογράφο, όπως μετά τον είδαμε να εξελίσσεται για τα επόμενα 70-80 χρόνια χωρίς να αλλάζει. Δηλαδή εκεί είναι ένα σημείο που αλλάζει και μετά οι αλλαγές έχουν να κάνουν στη βελτίωση της τεχνολογίας. Δεν αλλάζει.
0: Προσθετικά, ναι. Στην αρχή με το βουβό, δηλαδή εκεί είναι λίγο το ζήτημα και μετά βέβαια
1: ναι,
0: προσθετικά.
1: Δηλαδή δεν αλλάζει όμως, δεν αλλάζει
0: η εικόνα.
1: Δεν αλλάζει τεχνικά πολύ. Δηλαδή τι εννοώ, ότι όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια δυναμία στο μάτι μας, το περιβόητο μετίκασμα, δηλαδή το ότι το μάτι μας μπορεί, όταν δεν μπορεί μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, όταν περάσουμε τις 24 φωτογραφίες σε ένα δευτερόλεπτο, να το τροφοδοτούμε, από 25 και πάνω δηλαδή, θεωρεί ότι οι φωτογραφίες που του δίνουμε με διαδοχικότητα γίνονται στην πραγματικότητα κινούμενη εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί γεννιέται ο κινηματογράφος. Εκεί καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιώντας αυτή την αδυναμία, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που είναι, κινούμενη εικόνα, τον κινηματογράφο. Μετά προφανώς όλο αυτό εξελίσσεται γιατί στην αρχή δεν έχει ήχο, μετά αποκτά ήχο, μετά βελτιώνονται οι μηχανές, βελτιώνονται οι φακοί, αλλά όμως δεν αλλάζει όλη αυτή η σειρά, δεν αλλάζει ο τρόπος. Πότε αλλάζει? Αλλάζει πολύ πρόσφατα, ξέρετε, το 2010, ας πούμε, το 2000, που περνάμε στην επόμενη φάση, που είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η δραστηριότητα πλέον, που είναι μέσα από το περιβόητο ψηφιακό εργαλείο, το DCP, και αυτόν τον τρόπο αποτύπωσης. Πέρασαν δηλαδή πάρα πολλά χρόνια για να αλλάξει όλο αυτό το κομμάτι.
0: Μάθαμε και τώρα με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν και για τα IMAX, δηλαδή μπαίνουν και κάποια προσθετικά ζητήματα. Τα οποία...
1: Μια και το αναφέρεται, είναι ένα από τα κομμάτια που η έκθεση έχει από τη μία τα φυσικά αντικείμενα και από την άλλη έχει μια σειρά αφηγήσεις οι οποίες αποτυπώνονται μέσα από κάποια βίντεο που έρχονται να τεκμηριώσουν αυτό για το οποίο συζητάμε.
0: Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης.
1: Μέσα από κάποια βίντεο που έρχονται να τεκμηριώσουν αυτό για το οποίο συζητάμε.
0: Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης.

0: για να βγει ένα εξώφυλλο βινιλίου, έτσι.
1: Είπα και προηγουμένως το εξής, γιατί ξέρετε όλα τελικά βρίσκονται να έχουν μια σειρά από συνδέσεις. Πάνω στα αντικείμενα τα οποία γινόταν η προβολή στους μαγικούς φανούς για πολλές δεκαετίες, δηλαδή τα Άθηνες Επιφάνειες ή τζάμια, οι δημιουργοί της εποχής προσπαθούσαν να χτίσουν ιστορίες σε 3 ή 4 καρέ. Καμιά φορά και για πολλές από αυτές τις μηχανές, δηλαδή τα μαγικά φανάρια, σε ένα καρέ. Εκεί ζωγράφιζαν. Κάπως έτσι και οι καστικοί των νεότερων χρόνων προσπάθησαν και προσπαθούσαν να εκφραστούν μέσα από τις επιφάνειες που έδινε το εξώφυλλο ενός βινιλίου. Η διασύνδεση και η συνομιλία προφανώς και είναι και άμεση, όπως και μια σειρά από άλλα αντικείμενα από τα οποία μπορεί να δει κάποιος περνώντας μέσα από την έκθεση. Θα λέω, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σίγουρα κάνοντας το κύκλο της έκθεσης μπορεί να έχεις μια πλήρη εικόνα στην διαδρομή του κινηματογράφου και να κατανοήσεις πώς εξελίχθηκε. Ναι. Ο κινηματογράφος ως τεχνική, αλλά και κατ' επέκταση και ως τέχνη. Γιατί όλο αυτό που συζητάμε, για το οποίο συζητάμε, δείχνει και τη δυνατότητα πάροδο του χρόνου για να εκφραστεί κάποιος δημιουργικά. Μια και έγινε αναφορά στον Όλαν, απλά να πω ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι δημιουργοί επιστρέφουν να εκφραστούν αξιοποιώντας το φιλμ μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι τάση?
1: Είναι η δυνατότητα που υπάρχει να δοθεί με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο αυτό για το οποίο θέλει κάποιος να αποτυπώσει καλλιτεχνικά.
0: Και μας φαίνει και κοντά και στην πρώτερη κατάσταση, έτσι, και στα μικράτα του καθενός. Λοιπόν, είναι η ώρα περίεργη και πρέπει να κλείσουμε, οπότε να πω ότι οι δύο πολύ σπουδαίες αυτές εκθέσεις θα είναι μέχρι και τις 30 Αυγούστου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, έτσι, με πολύ μεγάλο εύρος η όλη επισκεψιμότητα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και εκεί θα είμαστε να το αποτυπώσουμε για τηλεοπτικά, Μάθιε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό τρίμερο.
0: Καλό τρίμερο. Χρόνια πολλά για αύριο. Και εμείς κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Ήδη τα ρολόγια δείχνουν ένα λεπτό πριν τις 11. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσετε όμορφα και όπως φεύγουμε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, έτσι να γυρίσουμε από Δευτέρα. Να τα πούμε χωρίς να έχουμε περίεργα και παρατράγουδα. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θηλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Στο Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Paros που θα απέπλε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιροτίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργος Σαρονικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί σε λίγη ώρα ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Χθες από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 40.

0: 2.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Χωρίς ανεργόμετωπο η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτη ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινή στέγαση από τους πυρόπληκτους. 6 λήψη για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θες, Πρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρας η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για νεύρες επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Σαραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, οι 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνης. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικά, στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία και από το Ρέθινο ως το Ηράκλειο και το Νότο. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς βάφτηκε με χρώματα δόξα στο Super Cup, σήκωσε τη σκόνη του και ο νέος υπερπρωταθλητής έστειλε ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι τίτλοι δεν κερδίζονται στις υποσχέσεις αλλά στα 90 λεπτά του γηπέδου και εμείς σήμερα έχουμε όλο το ρεπορτάζ και πώς γράφτηκε αυτή η χρυσή σελίδα στην ιστορία του Όφη. Σήμερα το μικρόφωνο ανήκει αποκλειστικά στον πρώτο μεγάλο βασιλιά της σεζόν, τον Όφη. Όλη η αθλητική Κρήτη κινείται στους ρυθμούς κατάκτησης του Super Cup και εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αλλιώς. Η σημερινή μας εκπομπή είναι 100% αφιερωμένη στην κατάκτηση της πρώτης κούπας της χρονιάς. Είναι η εκπομπή «Ωρα για Σπορ», μια εκπομπή που εκπέμπει δυναμικά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Χανίων σε 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λαθσίδη στους 102,4 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Καραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Σήμερα όμως φίλες και φίλοι δεν θα είμαι μόνο στο στούντιο, θα έχω παρέα ένα φίλο, συνάδελφο από την Ιταλία, δημοσιογράφο με καταγωγή από το Ηράκλειο, τον Τζιανλούκα Σάσο, με πολύ μεγάλη αγάπη για τον Όφη και το νησί μας και γενικότερα για την Ελλάδα. Καλημέρα Τζιανλούκα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Για να κάνουμε μια γνωριμία, ο Τζιανλούκα έχει κριτικές ρίζες, κατάγεται από τα Καλέσα, έτσι.
2: Ναι, ναι, γιατί η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα. Από τα Καλέσα, όταν πολεμός ο παππούς μου έρχεται εδώ και μετά φύγανε μαζί στην Ιταλία, πατρεμένοι εδώ και πατρεμένοι στην Ιταλία. Συγγνώμη για το ελληνικά μου, δεν είναι
1: μια χαρά
2: εύκολα
1: είναι,
2: για
1: μια
2: μένα.
1: Χαρά, ναι, μια ναι, χαρά ναι. Είναι. Πώς προέκυψε η αγάπη για τον Όφη, ήταν οικογενειακή κληρονομιά?
2: Ναι, γιατί από 10 χρόνια πριν έρχομαι κατά χρόνια στη Κρήτη με την οικογένεια μου, έχω ξαδέρφια. Είναι με το Όφη πάμε μαζί στο στάδιο, πάμε μαζί στο store, αγοράζουμε φανέλες, αγοράζουμε
1: Σε βλέπω
2: χασκόρ.
1: Τώρα με τη φανέλα
2: ναι,
1: του Όφη.
2: Πάντα εδώ.
1: Και στην Ιταλία.
2: Ναι, και στην Ιταλία. Και
1: σε ρωτάνε εκεί τι είναι αυτή η φανέλα που φοράς, ποια ομάδα είναι η φανέλα που φοράς. Σε ρωτάνε τι
2: είναι. Ναι, πάντα. Και στην Ιταλία πάντα... Τι είναι ομάδα? Είναι Όφη.
1: Όφη
2: είναι η ομάδα του νησίου.
1: Το νησί.
2: Και πάμε ένα νησί, μια ομάδα. Πάντα.
1: Το σύνθημα ήταν στο σύνθημα. Είχες πάει και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος στο Πανθεσσαλικό.
2: Ναι, στο Βόλο. Από εδώ, αεροπλάνο με το Βόλο.
1: Ναι.
2: Και μαζί το λαός της Κρήτης.
1: Εκπληκτικό, έτσι.
2: Ναι. Στην Ιταλία το λέμε bellissimo.
1: Bellissimo.
2: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Bellissimo όμως είναι για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Super Cup.
2: Ναι. Όφη είναι πολύ καλά, είπασε πολύ καλά. Θα μπορούσε να έχει κέρδισε στα 90 λεπτά, αλλά 2-2 το τελευταίο λεπτό.
1: Δύσκολα τα πέναλτι.
2: Ναι, δύσκολα τα πέναλτι. Βλέπω πέναλτι μαζί με την ξαδερφούλα μου.
1: Ναι.
2: Κέρι-κέρι και το πέναλτι του Βαργά. Λέω στη Μαρία. Μαρία, τώρα είναι. Τώρα είναι. Και ο Χρήστο Γιώργος
1: κάνει.
2: Ναι. Και μετά νικήσουμε.
1: Ωραία. Πώς βλέπεις γενικά τον Όφη εσύ την ομάδα?
2: Ναι, είναι, μου αρέσει πολύ. Γιατί έχει δυνατός προπονητή, ναι, και παίκτες. Τώρα είναι πολύ καλά, πολύ καλά παίκτες. Mm-hmm. Και συγγνώμη τα αγγλικά, η mentality.
1: Ναι, ναι, νοοτροπία, ναι, νοοτροπία, ναι, mentality, ναι, ναι, ναι.
2: Πολύ καλά. Βλέπω αυτό στο Παντεσσαλικό, γιατί 1-0 και
1: γύρισε το παιχνίδι το, ναι, ίδιο,
2: ναι,
1: με την
2: πάντα, άλλη. Πάντα, πάντα, πάντα.
1: Ωραία. Εσύ στην Ιταλία με τι ασχολείσαι στην Ιταλία?
2: Με
1: δουλειά, τι δουλειά κάνεις στην Ιταλία εσύ?
2: Ναι, εγώ κάνω δύο δουλειές.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαι, όχι, δεν ξέρω το λέξη, δήμαρχο.
1: Δουλεύεις στο
2: δήμαρχο. Όχι, όχι, το πανεπιστήμιο.
1: Στο πανεπιστήμιο.
2: Το πανεπιστήμιο, like, δεν είμαι δάσκαλος.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι, ναι, όχι. Και κάνω εφημερίδα, web εφημερίδα.
1: Web εφημερίδα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, web εφημερίδα.
1: Με τα αθλητικά ή γενικά με.
2: Από μπάρι. Είναι το ποδόσφαιρο του μπάρι.
1: Μόνο ναι, αθλητικά.
2: Ναι,
1: μόνο,
2: ναι,
1: μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και
2: μόνο.
1: Και μια είπαμε για τον μπάρι. Όφη πήρε ένα ποδοσφαιριστή, τον Λορέντζο Ντίκμαν. Εμένα με έκανε τρομερή εντύπωση, διότι με δύο μόλις προπονήσεις μπήκε, ναι, μέσα. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, μπελίσιμο που λέμε, διότι δεν ήξερε καν τα ονόματα των συμπαικτών του, έτσι. Ναι. Πήγε αρκετά καλά και σκόραρε, και όταν η μπάλα ήταν βαριά στο πέναλτι. Ναι. Έβαλε για το πέναλτι.
2: Ναι, ο Δίκμαν είναι καλός παίκτης, γιατί συγγνώμη, τρέχει πολύ και έχει καλή τεχνική. Βλέπουμε το πέναλτι, είναι το καλύτερο πέναλτι από το 10 πέναλτι,
1: ναι, ναι,
2: ναι, το μάτς. Ο Δίκμαν κάνει.
1: Παίζει από τα δεξιά, παίζει.
2: Παίζει δεξιά, αλλά μπορεί να παίκτει αριστερά. Αλλά στη δεξιά είναι Αθανασίου και Δίκμαν είναι.
1: Το
2: μοιάζουν.
1: Ίδιο.
2: Ναι, ναι, μοιάζουν.
1: Μοιάζουν. Ωραία. Μάλιστα ο Ντίκμαν είπε ότι τον είχε συνομιλία και με τον Νικολάου.
2: Ναι, τον Νικολάου. Τον Νικολάου, ο Νικολάου πρέπει να βελτιώσει πολύ, γιατί δεν είπα και καλά στο μπάρι.
1: Δεν πήγε καλά δηλαδή στο μπάρι.
2: Όχι, όχι. Ελπίζω είναι καλύτερα εδώ. Μπορεί το σπίτι στην Ελλάδα
1: να είναι καλύτερο.
2: Ελπίζουμε, ελπίζουμε για τον Όφη.
1: Ωραία. Εσύ τώρα πώς συγκρίνεις το ιταλικό ποδόσφαιρο με το ελληνικό?
2: Ναι. Δεν είναι
1: μεγάλη διαφορά τώρα, ναι.
2: Γιατί δεν έχουμε στην Ιταλία παίκτες δυνατοί. Δεν έχουμε δυνατοί.
1: Το βλέπουμε και στην εθνική ομάδα, έτσι.
2: Ναι. Έχουμε τον Αρούμα, η Μπαρέλα.
1: Λίγοι παίκτες. Η εθνική μας.
2: Η εθνική ομάδα της Ελλάδας έχει.
1: Καλούς παίκτες τώρα, ναι.
2: Μου αρέσει πολύ ο Ανδρούτσο.
1: Ο Ανδρούτσο
2: μου αρέσει πολύ. Ελπίζω δε μένει στο Όφη.
1: Ναι.
2: Αλλά μπορεί το.
1: Θα παίξει στην εθνική, μπορεί να πάει.
2: Μπορεί
1: να πάει και σε πιο μεγάλο κλαμπ.
2: Είναι πολύ δυνατός. Μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ.
1: Ωραία. Θέλω έτσι μια τελευταία άποψη για τον Όφη. Πώς βλέπεις εσύ την ομάδα φέτος, πώς την είδες προχθές και τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα?
2: Συγγνώμη.
1: Πώς βλέπεις τον Όφη σαν ομάδα?
2: Ναι, είναι πολύ δυνατή, πολύ δυνατός, αλλά Βλέπω όφη πίσω τις τέσσερις ομάδες στην Ελλάδα. Ολυμπιακός, ναι, ναι. Πανετινικός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Όφη
1: θα είναι πέμπτη.
2: Θα είναι πέμπτη, ναι, ναι, ναι.
1: Το πιστεύεις αυτό?
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Τζιανλούκα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω.
2: Ευχαριστώ για,
1: ναι,
2: για σένα.
1: Ελπίζω να σε ξαναδούμε σύντομα εδώ, σε ένα άλλο παιχνίδι, ναι, του Όφη. Έχεις σκοπό να έρθεις ξανά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σύντομα για τον Όφη?
2: Ναι, ελπίζουμε. Δεν ξέρω για το Ευρωπή.
1: Για την Ευρώπη, ναι,
2: ναι. Ναι, είναι δύσκολα, γιατί δεν έχουμε πτώσεις, flights.
1: Ναι, ναι, ναι, πτήσεις ναι, ναι.
2: Από τον Μπάρι στο Ηράκλειο, αλλά ελπίζουμε, βλέπουμε, τα βλέπουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, Τζιανλούκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για σένα.

0: Ήταν φίλος και φίλοι ο Τζανλούκα Σάσο, ένας Ελληνοϊταλός δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στο Μπάρι, με καταγωγή της μητέρας του, της γιαγιάς του, από τα Καλέσα. Μας είπε για τον Ντίκμαν, ένας ποδοσφαιριστής γρήγορος, δυνατός, με mentality αρκετά καλή. Κάτι σαν τον Αθανασίου, δηλαδή ένας Αθανασίου στη δεξιά πλευρά του όφη. Μας είπε για τον Νικολάου ότι όταν ήταν στο Μπάρι δεν πήγε τόσο καλά, αλλά ελπίζει τώρα επιστρέφοντας στο Ηράκλειο ότι θα είναι καλύτερος, και ειδικά φορώντας την φανέλα της κριτικής ομάδας. Ο Τζιανλού Κασάς, ο οποίος παρακολούθησε και το τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό. Καλά είναι να έχουμε τέτοιες εικόνες και στο εξωτερικό, και ειδικά στην Ιταλία, στο νότο της Ιταλίας, και νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία και η φετινή παρουσία του Όφη να διαφημίσει όχι μόνο το Ηράκλειο αλλά και την Κρήτη στην Ευρώπη, εκεί που θα παίξει, θα αρχίζει να παίζει μάλλον από την ερχόμενη εβδομάδα. Πριν πάμε, φίλες και φίλοι, στο αφιέρωμα για τον Όφη της κατάκτησης του κυπέλου, να πούμε τι έγινε στις ομάδες που μετέχουν για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι, ο ΠΑΟ γνώρισε τον αποκλεισμό από το UEFA Europa League, καθώς στήθηκε με 3-2 από την Anderlecht στις Βρυξέλλες, σε ένα αγώνα που πλήρωσε ακριβά τα αμυντικά του λάθη και τη διαιτησία. Μετά και την ήττα με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, ο δικέφαλος του Φορά αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 4-2. Στο χθεσινό παιχνίδι η Anderlecht στο 19 άνοιξε το σκορ με τον Πετρό. Στο 34 ο Άντρια Ζίφκοβιτς απάντησε φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Στο 47 οι Βέλγοι πήραν ξανά το κεφάλι στο σκορ με τον Άμπρος. Στο 55 ο Σικάν ανέβασε το δίκτυο το σκορ σε 3-1, και στο 88 ο Αλεξάνδρ Γερεμέβεγκεφ μείωσε με πέναλτι σε 3-2. Όμως, πέρα από το αρνητικό αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ υπέστη σοβαρό πλήγμα εν ώψη της συνέχειας, καθώς στα τελευταία λεπτά του αγώνα αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα ο Ανδρία Ζίφκοβιτς στο 89 και ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ στο 93, οι οποίοι θα απουσιάσουν από τις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας τους. Η Ευρώπη πάντως για τον ΠΑΟΚ δεν τελειώνει εδώ. Υποβιβάζεται στα play-off του UEFA Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν με φόντο την πρόκριση στη φάση των ομίλων. Πρώτος αγώνας 20 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας, ρεβάνς 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Να συνοψίσουμε τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ που θα συμμετέχει στα play-off του Champions League θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική Λεύκη Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εντός έδρας 18 Αυγούστου και ρεβάνς στο PAP Arena στις 26 Αυγούστου. Όφη θα παίξει στο Europa League. Η ευρωπαϊκή του πορεία ξεκινάει στα play-off της διοργάνωσης απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η οποία απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά από ένα δραματικό παιχνίδι χθες στη Σόφια. Ένα μάτς που παρακολούθησε και ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης παρέα με τον Μεθόδη Ντεγιάνοφ, τον παίκτη ο οποίος φόρεσε για 6 χρόνια τη φανέλα της κριτικής ομάδος. Να πούμε ότι το πρώτο μάτς θα γίνει στο Ηράκλειο 20 Αυγούστου και ρεβάν στη Βουλγαρία στις 27 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League θα παίξει με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένοι για τις 20 και 27 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ στο Conference League, όπως είπαμε, θα παίξει με την Μπραν, ενώ ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ελληνική ομάδα που δεν αγωνίζεται στα play-offs, καθώς έχει εξασφαλισμένη θέση απευθείας στην link phase του Europa League. Τους 8 αντιπάλους του Ολυμπιακός θα τους μάθει στην επίσημη κλήρωση της UEFA στις 28 Αυγούστου. Τώρα για την Τζέσκα Σόχια, μας ενδιαφέρει λόγω Όφη. Να επαναλάβουμε ότι χθες το μάτς το παρακολούθησε και ο Χρήστος Κόντης παρέα με τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ, έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Όφη για 6 χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άφησε τρομερά δείγματα γραφή στην κριτική ομάδα, ειδικά για τις τεχνικές του ικανότητες. Η Τσέσκα λοιπόν πήρε την πρόκριση διαπυρός και σιδήρου του. Ζευγάρι εξελίχθηκε σε μεγάλο θρίλερ, καθώς στη ρεβάνς οι Βούλγαροι άντεξαν και πέρασαν με συνολικό σκορ 4-3 στην επόμενη φάση. Υπενθυμίζουμε ότι στο Μπατούμι, εκεί που είχε έδρα η Μακάμπι Τελ Αβίβ, Η Τσέσκα Σόφιας είχε κερδίσει με 3-0, αλλά χθες στη ρεβάνς η Μακάμπι κέρδισε με 3-1. Μάλιστα πίεσε ασφυκτικά για να ανατρέψει το κατάτες αποτέλεσμα. Προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Πέρετς στο 12 και του Σοκλές στο 51, αλλά ο Στέφανο Σεν σημείωσε 1-2 στο 66 για την Τσέσκα και ένα αυτογκολ του Λάπκοφ στο 69 έγραψε το τελικό 1-3, κάνοντας τα τελευταία λεπτά του αγώνα δραματικά. Όμως η Τσέσκα Σόφιας έτσι πήρε την πρόκριση και θα παίξει με τον Όφη στα play-off του Europa League. Όφη βεβαίως, ο οποίος είδε με ευχαρίστηση δύο βασικά στελέχη της Τσέσκα να συμπληρώνουν κάρτες και να μην έρχονται στο Ηράκλειο. Μιλάμε για τους μέσους Σένσι και Τζορντάνο. Λοιπόν, ξεκινάμε το αφιέρωμα τώρα, τη μεγάλη κατάκτηση του Super Cup για τον Όφη, φίλες και φίλοι. Τέταρτος συνεχόμενος τελικός για την κριτική ομάδα σε 15 μήνες, δύο τελικούς κυπέλου με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πήρε εκείνο με τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Απρίλη, δύο Super Cup με Ολυμπιακό ΑΕΚ. Πήρε αυτό τον προχρεσινό με την ΑΕΚ, ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι με τον αγώνα να ολοκληρώνει. Κρίνονται στην κανονική του διάρκεια ισόπαλο 2-2 και να παίρνει το κύπελο στα πέναλτι Όφη με 5-4, με τον Χριστογιώργο να αποκρούει το πέναλτι του Βάργα, ενώ στην κανονική διάρκεια, αν και Όφη βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον γκολ του Γιώβιτς, έκανε την ανατροπή, πέρασε μπροστά στο σκορ με 2-1 και τελικά η ΑΕΚ βρήκε την ισοφάρηση στο 97 με το Ζήνη να στείλει το μάτς στην παράταση. Όφη, ο οποίος αρχικά είχε ισοφαρίσει με τον Ανδρούτσο σε 1-1 και στο 69 ήταν το 1-1 και στο 76 με κεφαλιά ο Κοστούλας από το φάουλ του Αϊτόρ έκανε το 1-2 και να στείλει το μάτς στην παράταση ο Ζήνη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν καταρχάς τι είπε ο Χρήστος Κόντης για το παιχνίδι αυτό.
1: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίχτες και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού και ενώ το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε, να δεχτούμε ένα γκολ, να βάλουμε εμείς ένα γκολ νωρίς, άρα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πνευματικά κυρίως να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι και νομίζω ότι ξεκάθαρα ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι, δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, για ένα παιχνίδι που είναι κρίνα τίτλο και νομίζω ότι να πω άλλη μια φορά ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.
2: Ό,τι σας παρακαλώ, ο Αντώνης Σαριδάκης για σειρά.
3: Καλησπέρα κόσμο, συγχαρητήρια. Αντώνης Σαριδάκης από Crete Today. Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς πήρατε ένα τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πώς θα κυλήσει η συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου, όπως και να πάει, ο Όφης είναι τροπεούχος. Ό,τι και να γίνει στο εξής, όπως και να έρθουν τα πράγματα, χωρίς αυτό να βάζει φρένο στις φιλοδοξίες σας. Πώς επηρεάζει αυτό την καθημερινότητά σας και εν τέλει ποια είναι η δύναμη του Όφη που είναι σε θέση να φέρνει ανατροπές, να κάνει τον κόσμο του υπερήφανο και να κοιτάζει κάθε φορά ολοένα και ψηλότερα.
1: Πραγματικά, ωραία ερώτηση. Δεν μου άρεσε έτσι στην αρχή ότι έχουμε πάρει ένα τρόπαιο, άρα η χρονιά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι επιτυχημένη. Για μένα δεν έχουμε κάνει πάλι τίποτα. Ναι, ισχύει. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι στον οργανισμό, πρώτα απ' όλα οι παίχτες, ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι ένα καινούριο στοίχημα για μας. Πρέπει οι φιλοδοξίες μας να είναι μεγάλες, πρέπει να κοιτάμε πάρα πολύ μακριά, πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους, το έχω ξαναπεί και εγώ προσωπικά και οι παίχτες και ο κόσμος, όλοι μας, όσοι απαρτίζουν η διοίκηση, όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό. Οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τίτλους. Οι ομάδες δημιουργούν κόσμο μέσα από τρόπαια και τίτλους. Άρα εμείς θα πρέπει σαν ομάδα όποιους τίτλους μπορούμε να διεκδικήσουμε να τους διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, με πρωτάθλημα, με κύπελο και πρέπει σε όλες αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε απόλυτα συνεπείς, απόλυτα προσιλωμένοι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει κάνει το 3 στα 3 ως πρώτος προπονητής σε εγχώριους τελικούς, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον Άρη ως υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο κύπελο και το παρθενικό Super Cup του Όβη στους τελικούς με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αντιστοίχως αποδεικνύοντας πως ξέρει να σηκώνει τρόπαια τόσο ως φαβορί όσο και ως το απόλυτο outsider. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
4: Competitive game is competitive game. Strong game today in difficult circumstances outside. We needed this before European games to adapt, because it's one thing if you play in Holland in 20 degrees in village stadiums, and the other thing if you play competitive games. This is what we missed today, and it was a good game. We scored a very nice goal. We had some moments. Offi had some moments. I think the key moment of the game was Lovromajer chance in 1-0. When we miss, and immediately on the other side we concede a goal, punishment, like it's happening in the football. After they score one set piece, we score one set piece. After this was equal, let's say, and penalties, they had more focus. We miss one, they scored, and that's it. Congratulations for Offi for winning Super Cup. Yeah.
5: Συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη για το Super Cup. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες όπως είδατε. Είναι καλή όμως προετοιμασία για αυτό που έπεται στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ομάδα πάλεψε. Είχαμε καλές ευκαιρίες και κατά την άποψή μου το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση ήταν το τέταρτο που χάθηκε, καθώς στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ από μια στημένη φάση. Σοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη αναμέτρηση, πολύ σκληρή. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του. Ήταν ένα ματς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αμέσως πιο πριν, βεβαίως, πρόσθεσε ο κόουτς ότι φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκαιο το τίτλο.
0: Αυτά τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι τα έσπασαν στον Αργυρό την Πέμπτη το βράδυ στο Κούμπα, έκαναν τη δική τους ξεχωριστή παράσταση εκεί, με το κέφι να είναι στα ύψη όπως και η ψυχολογία από το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο που κατάκτησαν. Μετά το κύπελλο Ελλάδος πήραν και το Super Cup, το πρώτο στην ιστορία του Όφη στις 3 συμμετοχές της κριτικής ομάδος. Η πρώτη έγινε το 1987, όταν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στο ΑΚΑ με 1-0, και η δεύτερη το φετινό Γενάρη, όταν στο Παγκρίτιο Στάδιο είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στην παράταση, στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης με 3-0. Εκεί την Πέμπτη το βράδυ πάλι πρωταγωνίστησαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη, το κέφι, και μάλιστα αυτοί που έκλεψαν την παράσταση ήταν ο MVP του τελικού, ο Θανάσης Ανδρούτσος, και ο Ταξιάρχης Φούντας, που πήραν το μικρόφωνο, αλλά αν θέλετε τη λάμψη από τον Αργυρό, και ξεσήκωσαν το Κούμπα με τα συνθήματά τους, δείχνοντας πως πραγματικά η ψυχολογία ήταν στα ύψη και το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην κριτική ομάδα. Εμείς θα μείνουμε λοιπόν στον MVP του τελικού, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος πραγματικά ήταν για άλλο ένα παιχνίδι εντυπωσιακός. Ισοφάρισε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και στο πέμπτο και τελευταίο πέναλτι έδειξε ότι έχει, ας με επιτραπεί έκφραση, τα καρύδια, με ολύμπια ψυχραιμία. Πραγματικά νίκησε τον Στρακόσια και με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι έδωσε το τρόπαιο στον Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, που ήταν και από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο παιχνίδι της Τετάρτης, κατά την προσωπική μας άποψη, μαζί με τον Αϊτόρ, ο οποίος έδωσε τις δύο ασίστ, τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος έκοψε τον Μάγερ στο 1-0 σε ένα τέτα-τέτ, και αμέσως στην επόμενη φάση από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ της σοφάρισης για τον Όφη, ενώ βεβαίως εντυπωσιακός ήταν και ο Ντίκμαν, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι Ιωαννίδη ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με δύο ουσιαστικά προπονήσεις, χωρίς να ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Ήταν συγκλονιστικός και στο αγωνιστικό και τακτικό κομμάτι, αλλά όπως ακούσατε και τον Τζιανλούκα Σόσα, χτύπησε ένα τρομερό πέναλτι στην ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία. Στους διακριθέντες εγώ περνάω και τον τερματοφύλακα του Όφη, τον Νίκο Χριστογιώργο, για την απόκρουση. Αν ο Θανάσης Ανδρούτσος ήταν MVP στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, ο Νίκος Χριστογιώργος ήταν ο MVP του Όφη στην διαδικασία των πέναλτι, καθώς απέκρουσε το πέναλτι του Μπαρνάμπας Βάργα. Πάμε να ακούσουμε όμως λοιπόν τύπο ο MVP του παιχνιδιού, ο Θανάσης Ανδρούτσος.
6: Νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα... Ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν ευχαριστικό. Ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας.
7: Έβαλες ένα υπέροχο γκολ. Τι σκεφτόσουνε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ. Δεν το βάλετε κάτω, δεν το παρατήσατε καμία στιγμή.
6: Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω και είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η ισοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο MVP του παιχνιδιού. Πάμε και στον MVP στην διαδικασία, στην συγκοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, στον Νίκο Χριστογιώργο. Για να τον ακούσουμε κι αυτόν.
8: Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ότι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίσαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
7: Διάλεξες εστία ή ήξερες πού θα τη ρίξει?
8: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
0: Αυτά τόνισε ο Νίκος Χριστογιώργος, όμως πελάγει η ευτυχία, φίλες και φίλοι, πλέει και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος αυτή τη χρονιά, μάλλον στον τελευταίο 1,5 χρόνο, αρχίζει και εισπράττει πραγματικά αυτά τα οποία έχει δώσει στον Όφη, είτε μέσω της αγάπης του για την ομάδα, μέσω των χρημάτων που έχει δαπανίσει για τον Όφη και δεν είναι και λίγα, αρχίζει να εισπράττει τους καρπούς της προσπάθειας αυτής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης για αυτή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.
9: Βλέπω τα μπλουζάκια, another one, άλλο ένα, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου πριν από μερικούς μήνες έχουμε για την κατάκτηση του Super Cup τώρα.
10: Ναι, ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη.
7: Πώς νιώθετε?
10: Είναι unbelievable το feeling που έχω και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα. Για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος και για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσουν το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες.
9: Σε 14 μήνες έχετε παίξει 4 τελικούς. Δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό?
10: Όχι, δεν είναι λίγο, αλλά πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό.
9: Προχθές το δείπνο με την ομάδα δείξατε ότι το πιστεύατε αυτό και μάλιστα βάλατε και τον πύχη ψηλά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
10: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει, να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα. Και όσο μας πάει αυτό το πράγμα, και με τη βοήθεια του Θεού να πάμε περισσότερο πιο ψηλά από που είμαστε.
7: Και τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με άλλη ψυχολογία, έτσι.
10: Ναι, είναι ένα moment που όταν έχεις αυτό το momentum, it's a great stepping stone. Και όπως είπα, you know, τώρα έχουμε a target on our back. Γιατί δεν είμαστε απλά ένα όφη που έρχεται να παίξει μια ομάδα. Είμαστε και κυπελούχος και Super Cup winners τώρα. So we gotta show our best self every game we play.
0: Αυτά λοιπόν είπε φίλες και φίλοι και ο πρόεδρος της ομάδας ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος πραγματικά αρχίζει τώρα να δρέπει τους καρπούς της προσπάθειας και των χρημάτων που, αν θέλετε, που έχει βάλει στην ομάδα σε αυτά τα 6-7 χρόνια που είναι ως διοικητικός παράγων και πρόεδρος στον Όφη. Όφη ο οποίος στην περίοδο αυτό, την περίοδο αυτή, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μοιάζει πάρα πολύ με τη χρυσή περίοδο του Ευγένιου Γκέραντ, ειδικά την πενταετία 1985-1990, όπως μας λένε και οι παλιοί ποδοσφαιριστές, τότε που ίσως όφηχε την καλύτερη ομάδα σε αυτή την πενταετία επί Ευγένιου Γκέραντ. Αρχίζει αυτό να αχνοφαίνεται με τις δύο πολύ σπουδαίες επιτυχίες που έχει κάνει η Όφη, διότι μην ξεχνάτε, τότε Όφη πήρε ένα κύπελο. Τώρα Όφη μέσα σε 5 μήνες έχει πάρει 2 κύπελα, ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup, ενώ σε 15 μήνες έχει παίξει 4 τελικούς. Δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό, αν μιλάμε για μια ομάδα σαν τον Όφη, που είναι εκτός του Big Four, εκτός του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ ΠΑΟΚ και για μια ομάδα που προέρχεται από την περιφέρεια. Επιστρέφουμε όμως εμείς στο αφιέρωμα για τον Όφη, πάμε στον Αϊτόρ, τον 30χρονο Ισπανό, ο οποίος είναι μια από τις τελευταίες ομάδες μεταγραφές της ομάδας του Όφη, αλλά στο προχθεσινό παιχνίδι ήταν και πάλι εντυπωσιακός. Οι δύο δικές του assist οδήγησαν στα γκολ του Όφη, στο 1-1 με τον Ανδρούτσο. Αυτός του δίνει την τελική πάσα και αυτός έκανε και το φάουλ που έστειλε τον Κοστούλα στη μεγάλη περιοχή με κεφαλιά να κάνει το 2-2. Ο Αϊτόρ, ο οποίος με το αριστερό του πόδι εκτελεί κατά κόρο πλέον τα στημένα. Αυτός θα είναι ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο οποίος κατά 90% θα εκτελεί τις στημένες μπάλες για την κριτική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αϊτόρ, ο οποίος στον ντεμπούτο του μοίρασε αυτές τις δύο ασίστ στην ομάδα του Όφη.
11: Me siento muy feliz, ¿no?, de comenzar con mi nuevo club aquí. Un gran partido del equipo, merecimos ganar, porque la verdad que el equipo jugó mejor. Y muy feliz de poder ayudar a mis compañeros, al staff, a los fans. Hoy era un partido que mis compañeros lucharon mucho el año pasado para jugar este tipo de partidos. Y yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
12: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε, γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη του παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
11: Mira, hoy estábamos hablando antes del partido y una de las motivaciones que teníamos era que el entrenador de AEK ayer dijo que era un partido muy importante para ellos porque AEK no ganaba una Supercopa hacía 30 años, ¿no?
12: 30 años, sí.
11: 30 años. ¿Qué más motivación tenemos nosotros jugadores de Ofi que el club no tiene ninguna Supercopa? Hace más de 100 años, puede ser. Nosotros teníamos más motivación por ganar la Supercopa, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios ha salido y súper contento.
12: Λοιπόν, αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπαιο στην τροπαιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού όπου τόνισε στο τέλος.
0: Αυτά λοιπόν από τον Αϊτόρ, φίλες και φίλοι. Πάμε και στον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος μάλιστα πρωτοστάτησε μαζί με τον Θανάση Αντρούτσο στο ξεφάντωμα των ποδοσφαιριστών του Όφη την Πέμπτη το βράδυ στο Κούμπα με τον Αργυρό. Ο ταξιάρχης Φούντας είπε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα Όφη, δεν ήταν φούσκα όπως τόνισε χαρακτηριστικά η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου έγινε με ανατροπή. Το ίδιο έγινε την Τετάρτη στο Super Cup με την ΑΕΚ, αλλά οι παίκτες του Όφη δίνουν συνέχεια στην ανωδική τους πορεία το τελευταίο διάστημα. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο γήπεδο, το πήραμε, οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια. Κοιτάξτε, δεν θα δείξουμε στον κόσμο ή στις άλλες ομάδες αν αξίζουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε να είμαστε εμείς καλά, να βοηθάμε την ομάδα, να κερδίζουμε. Η ομάδα έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε, κερδίζουμε τίτλους με την αξία μας και δεν έχουμε αποδείξουμε κάτι. Εμείς αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε και πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε και άλλα πράγματα, όπως τώρα έρχεται με το καλό η Ευρώπη, να έρχεται η ομάδα να μπαίνει σε ένα μοτίβο ότι ξέρεις τι, δεν θα περνάς εύκολα και ότι είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Δεν κοιτάμε ανεξαρτήτως, ναι, άμα πω μεγάλη ή μικρή, κάποιοι θα πούνε γιατί λέω μεγάλες και κάποιοι γιατί μικρή. Κοιτάμε την ομάδα μας και είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε. Είναι διαφορετικό το κύπελο αυτό που πήραμε το Super Cup με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πιο δύσκολο. Πάντα η Ευρώπη είναι δύσκολη, ρε παιδί μου. Είμαστε ψυχολογικά πάρα πολύ καλά, που αυτό μετράει που είμαστε ανεβασμένοι. Όπως είπα, θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα τίτλο, το καταφέραμε. Τώρα είναι το επόμενο παιχνίδι που είναι η Ευρώπη. Οπότε θα κάτσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε από το πρώτο παιχνίδι εδώ την πρόκριση στο Europa League.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο ταξιάρχης Φούντας. Πάμε και στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος στην πρώτη παρουσία στο Όφη θα μπορούσε να ήταν και από πέρυσι να πανηγύριζε για το κύπελλο Ελλάδος, αλλά σώπησε τον Νίκο Νταμπίζας, ο οποίος τον έκοψε από τις μεταγραφές του Όφη λόγω ηλικίας. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης μπήκε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και αμέσως ξεδίπλωσε στον αγωνιστικό χώρο τα δυνατά τεχνικά του χαρακτηριστικά στοιχεία και άλλαξε το ρυθμό του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος βεβαίως δεν μπορούσε να ονειρευτεί καλύτερο ξεκίνημα στον Όφη και καλύτερη επιστροφή στην γενέτειρά του στο Ηράκλειο.
14: Χαρούμενος μετά από αρκετό καιρό με ένα μετάλλιο και ένα κύπελο, οπότε αδιαφυσβήτητα είναι για μένα που είμαι ένα μήνα στην ομάδα, ας πούμε, η καλύτερη αρχή που μπορούσα να φανταστώ και φυσικά για την ομάδα του Όφη, για τον κόσμο, για την Κρήτη. Είναι ένα κύπελο και ένα τρόπαιο, νομίζω, μιας ιστορικής χρονιάς και μιας όμορφης χρονιάς που έχουμε μπροστά μας και ξεκινάει με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
15: Θα μου τα πεις κανονικά, πώς είναι ένας εργοτέλης να πανηγυρίζει με τον Όφη?
14: Μεγάλωσε στον εργοτέλη, εννοείται, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο Όφη αυτή τη στιγμή μου έδωσε τη δυνατότητα να ξαναπρωταγωνιστήσω, να διεκδικήσω τίτλους, να ξαναπαίξω στην Ευρώπη. Οπότε από τη στιγμή που είμαι εδώ θα δώσω το 200% για να καταφέρουμε το στόχο μας και για να απολαύσω, όπως είπα, αυτή την όμορφη χρονιά στον τόπο μου. Θεωρώ ότι αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα και τα παιδιά τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, να βρίσκεται συνεχώς σε τελικούς, να διεκδικεί τρόπαια και να έχει μια σταθερή πορεία για επαρχιακή ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες, νομίζω, της Ελλάδας να δουλεύουν σαν τον Όφη, με πολλούς Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στην 11η ήταν 8-9 παιδιά, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικό για τη χώρα μας να προωθούμε τους δικούς μας παίχτες, τα δικά μας παιδιά. Και όπως σας είπα, είναι το ιδανικό ξεκίνημα για μένα, δεν μπορούσα να περιμένω κάτι καλύτερο και εύχομαι να έχουμε και συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα σημαντικά παιχνίδια και μια δύσκολη χρονιά που έχουμε μπροστά μας. και αυτό θα μας δώσει δύναμη και όθηση για να συνεχίσουμε παιχνίδι με το παιχνίδι.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε και στον Τιάγκο Νους, ο οποίος ελείψει του κλασικού φόρ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αναθερμαίνει το ενδιαφέρον για τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα σημείωσε και γκολ με την Φερεντσβάρος στο φιλικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στην ήττα της Ουγγρικής ομάδος με 2-1. Τιάγκο Νους λοιπόν έπαιξε ακόμα και το ρόλο του φορ. Εναλλασσόταν με τον Φούντα στην κορυφή της επίδεσης του Όφη την περασμένη Τετάρτη. Τιάγκο Νους, ο οποίος φαίνεται να φτιάχνει και την αγωνιστική του νοοτροπία, να έχει ηρεμήσει, να συγκρατεί τα νεύρα του. Το είδαμε αυτό και στο μάτς του κυπέλου Ελλάδα, αλλά τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στο προχθεσινό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Τιάγκο Νους αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
16: Oh, we are so happy. We are so happy. We must enjoy. We will keep working. No perdimos la calma. Nos mantuvimos humildes, confiando en el trabajo, confiando en el plan que teníamos y nada, nos dio resultado.
12: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθ' τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
16: Με siento bien, contento.
12: Νιώθω πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενος.
16: Yo creo que es muy importante porque cuando llegué a Όφη veía las imágenes de todos los jugadores que ganaron la Copa, el presidente, hasta los utileros que ganaron la Copa en ese momento. Y nada, yo quería estar ahí y ahora gracias a Dios se pudo cumplir por dos.
12: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπέου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και το Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
16: No, estamos agradecidos y espero que sigan confiando en el equipo porque tenemos para pelear y podemos seguir dando más.
12: Αυτό που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Τιάγκο Νους και κλείνουμε το αφιέρωμα για τον Όφη με τον Λορέντζο Ντίγμα, τον 29χρονο Ιταλό. Είπαμε και νωρίτερα, μπήκε σε να ήταν χρόνια στην ομάδα, είχε κάνει μόλις 2 προπονήσεις, καλά-καλά δεν ήξερε για τα ονόματα των συμπαικτών του, όμως και αγωνιστικά και τακτικά το διάστημα που έπαιξε, αλλά και στη διαδικασία το πέναλτι που εκτέλεσε, έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δέσει άμεσα με την κριτική ομάδα και να προσφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια που θα κάνει Όφη και την φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο Λορέντζο Ντίγκμαν, ο οποίος επαναλαμβάνουμε μπήκε αλλαγή στο 75ο λεπτό, αλλά ήταν πραγματικά εντυπωσιακός.
17: Είμαι πολύ contento, sono qua da 3 giorni e mi hanno fatto parlare anche in allenamento.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος, βρίσκομαι εδώ και 3 μέρες και με είχαν βάλει να μιλήσω και στην προπόνηση. Είχα πει ότι ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα μαζί και για πρώτη νίκη δεν είναι και άσχημα. Κερδίσαμε αυτό το τρόπο και είμαι πολύ χαρούμενος.
17: Mi hanno accolto benissimo i ragazzi, mi hanno fatto sentire subito a casa.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Τα παιδιά με υποδέχθηκαν εξαιρετικά, με έκαναν να νιώσω αμέσως σαν το σπίτι μου. Τους ευχαριστώ γι' αυτό και ελπίζουμε να περάσουμε όμορφα και να χαρούμε ακόμα περισσότερο μέσα στη χρονιά. Τόνισε ο Λορέντζο Ντίγκμαν, ο 29χρονος δεξιός μπακ της κριτικής ομάδος. Και με αυτόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώναμε το σημερινό αφιέρωμα για τον Όφη. Εκτός κι αν προλαβαίνουμε να βάλουμε τον Ισέκα Παράσκαλο ένα ακόμα. Ωραία, για να ακούσουμε τι είπε και ο άλλον Ισέκα, ο οποίος μπήκε αλλαγή, έχασε βέβαια στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ένα γκολ από αυτά που δεν χάνονται, έστω και αν σηκώθηκε αργότερα το σημαίακι του επόπτη ως offside, αλλά στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι, όπως και στον τελικό του κυπέλλου που πέτυχε το καθοριστικό γκολ που έδωσε την νίκη στον Όφη, έτσι και στη διαδικασία των πέναλτι ο Ισέκα ήταν εκεί παρόν. Ιταλών ευστόχησε και έβαλε και αυτός ένα μικρό λιθαράκι στην κατάκτηση του Super Cup για τον Όφη. Πάμε να τον ακούσουμε.
18: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus for everything I do in my career. And it's very special again.
0: Στην καριέρα μου. Ιδιαίτερα η βραδιά σήμερα ήταν σημαντική, καθώς κατακτήσαμε για πρώτη φορά το Super Cup στην ιστορία του Όφη. Είμαστε ευχαριστημένοι και ανυπομονούμε πολύ για τα επόμενα παιχνίδια να τα κοιτάζουμε με αυτοπεποίθηση. Αυτά είπε λοιπόν και ο Άρων Ισέκα, με τον οποίο ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα για τον Όφη στη μεγάλη κατάκτηση του Super Cup την περασμένη Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ. 2-2 κανονικός αγώνας, 5-4 η νίκη και η κατάκτηση του κυπέλου για τον Όφη στα πέναλτι. Λοιπόν, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι μια είδηση που έρχεται από τα Χανιά, ακυρώθηκε το σημερινό φιλικό με τον νέο Κεσαμικό που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα.

Ο ΠΑΟ Κρουσόνα στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι έφερε ισοπαλία 1-1 με τον ΠΟΑ, ενώ επιβλήθηκε 5-0 του Λίντου που έδωσε στο πρώτο του παιχνίδι της προετοιμασίας. Ο Ζαρός νίκησε 4-1 τον Κόρακα. Οι Μοίρες στο πρώτο φιλικό επικράτησαν με 0-2 της Φεστού, ενώ η ΑΕΚ Κατσαμπά στο πρώτο φιλικό παιχνίδι έμεινε στο 1-1 με το Ρούβα, ενώ το παιχνίδι του ομίλου Φιλάθρων Αργαλοχωρίου και της Νεάπολης δεν διεξήχθη. Να πούμε ότι έχουμε και φιλικά παιχνίδια σήμερα, 14 του μήνα, καθώς οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά στην προετοιμασία τους. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο τρίτο τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης με τη συμμετοχή του ΠΟΑ Αλμυρού και της Επισκοπής. Το πρόγραμμα σήμερα στις 5 θα παίξουν ΠΟΑ Αλμυρός και στις 6 Αλμυρός Επισκοπή, ενώ η τριάδα των αναμετρήσεων κλείνει στις 7 το βράδυ με το παιχνίδι ΠΟΑ Επισκοπή. Στις 6 ο Γιούκτας υποδέχεται την Χερσόνησο σε ένα ακόμα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας των δύο ομάδων για την τρίτη εθνική κατηγορία, ενώ στις 6:30 ο Ρεθυμιακός κοντράρεται με τον Ρωμανό. Να πούμε ακόμα ότι σήμερα στις 6 ο Πανακροτηριακός θα παίξει με τον Γρανίτη. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες των δημόσιων ραδιοφώνων της ΕΡΤ Ηρακλείου Χανίων, ενώ μας ακούτε και στο Λασίδι από τους 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ήταν ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του έχω Παράσου Χαραλαμπάη, στην γραμματιακή υποστήριξη Ελένη Ξυλούρη. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και ακρόαση σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 14 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Γαλατά έτολο Ακαρνανίας και έχει χαμηλή βλάστηση. Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σιβήρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 σύλληψεις για πρόκληση πυρκαγιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 8 και ακόμα και 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλειστή μέχρι νεοτέρα συλλόφιλη Καβιτού και Φινόπουλου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη.

0: προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές δημιουργούν οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Η έξοδος των εκδρομέων γίνεται με τεμποδίων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε ισχύω στις 4 το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Τότε θα αποφασιστεί αν θα έρθει το απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, καθώς και για το δρομολόγιο από Πειραιά προς Τίνο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατσή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αρχές στη Γερμανία έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αφού πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμωνα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Μεγάλο αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Έτσι, με ωραίους καλοκαιρινούς ρυθμούς, με χορευτικούς, για να συναντεύουμε όλους εσάς που οδεύετε προς την έξοδο. Έχει αδειάσει, έχουν αδειάσει περισσότερες πόλεις. Καλά, η Αθήνα είναι. Και να στήσεις δύο τερματάκια πάνω στη Μεσογείο και παίξεις μπάλα, μπορεί το επόμενο αμάξι να περάσει μετά από κάνα τέταρτο. Θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Το κακό είναι τα μελτέμια και πραγματικά δεν υπάρχει πιο σπαστικό. Να περιμένεις πώς και πώς, να έχεις κανονίσει την άδειά σου, να περιμένεις αυτή την ευλογημένη μέρα που θα πας στο λιμάνι, θα πάρεις το πλοίο και θα φύγεις. Και να τρως απαγορευτικό. Απαγορευτικό λοιπόν από Ραφίνα και Λαύριο. Ακυρώθηκαν και δρομολόγια από κάποια δρομολόγια από Πειραιά. Κοιτάξτε, όσοι είναι να ταξιδέψετε από οποιοδήποτε μέρος. Τώρα απλά αναφέρω με Ραφίνα, Λαύριο, Πειραιά, γιατί είναι τα λιμάνια με τη μεγαλύτερη κίνηση αυτές τις ημέρες. Οπωσδήποτε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο. Παιδιά, φεύγει ή δεν φεύγει? Τώρα δηλαδή, όταν δεν γίνονται δρομολόγια, είναι το Blue Star, Πάρος, Σύρος, Τίνο, Μύκονο. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πλοίο ήταν μέχρι στο Φουγάρο πριν να έχει κανονικά κόσμο πάνω. Δεν πραγματοποιήθηκαν επίσης τα δρομολόγια του Super Speed 4 για Πάρο, Νάξο, Κουφονήσι. Πόπο, το καημένο του Κουφονήσι ανάπνευσε. Για λίγες ώρες έμεινε χωρίς κόσμο. Χωρίς πάρα πολύ κόσμο. Τι κακό φέτος με τα Κουφονήσια. Λες και κάποιος σου είχε βάλει τιμωρία ότι αν δεν πας στα Κουφονήσια δεν θα σου δώσω να φας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε φέτος στα Κουφονήσια ήταν σαν προσκύνημα. Αν δεν έκανες κάποια selfie στο Instagram ότι ήσουν και εσύ Κουφονήσι, μάλλον δεν γινόσουν αποδεκτός στην παρέα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για Αργοσαρονικό φεύγουν κανονικά τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο για να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Ένα χορταστικό διωράκι θα έχουμε σήμερα από τις 12 μέχρι και τις 2. Η Ευαγγελία ξανά από Κυριακή και όλα στις επάλξεις, οπότε είναι παροδική αυτή η αλλαγή. Την άλλη εβδομάδα επιτέλους θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου, θα γίνω Δημήτρης Πετρόπουλος, οπότε θα είμαι για 2 εβδομάδες, θα πάμε λίγο πιο μπροστά την παρέα μας, 10 με 12. Εντάξει, όταν έχεις μεγαλώσει ακούγοντας Πετρόπουλο στο ραδιόφωνο, όταν είσαι μικρός και τον ακούς τον Πετρόπουλο, κάποια στιγμή θες να του μοιάσεις και έρχεται αυτή η ευλογημένη ώρα που σου λέει η διεύθυνση και τώρα μπορείς να κάνεις την εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου. Εντάξει, καταλαβαίνεις όταν μπορείς και αντικαθιστάς το ραδιοφωνικό σου ίνδαλμα. Έτσι είναι να μαθαίνουν οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερους. Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά για αύριο από τώρα. Μαρία Κόντου, χρόνια πολλά για αύριο από τώρα. Εντάξει. Θα έρθει και η Δέσποινα Σιρόπουλου, χρόνια πολλά. Από κεράσματα πάλι βλέπω να φεύγουμε τρίκυλο από εδώ πέρα. Και Ήρα Πανανίδου, δεν γιορτάζει αύριο η Ήρα, αλλά εντάξει, χρόνια πολλά μαζί με όλες τις υπόλοιπες. Και ξημερώνει. Ξημερώνει. Τρόπος λέγεται. Έχει ξημερώσει. Είναι τώρα η μέρα των πολλών πανηγυριών. Παραμονή της Παναγίας. Στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος υπάρχει πάντοτε ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Η Παναγία έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Έλληνα. Το δείχνουν άλλωστε και οι δεκάδες διαφορετικές ονομασίες που έχει η Θεοτόκος. Είναι η κοίμηση της Θεοτόκου, δεν λέμε ποτέ ο θάνατος, είναι η κοίμηση της Θεοτόκου και υπάρχουν τόσες διαφορετικές αναπαραστάσεις της Παναγίας, τόσες διαφορετικές ονομασίες αναλόγως με το τι κάλυπτε συναισθηματικά για τους κατοίκους της κάθε περιοχής ή με το τι την έχουν συνδέσει. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως εύστοχα έχει αναφερθεί. Αυτά είναι τα ωραία, τα ευχάριστα. Τα άσχημα είναι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από σήμερα στα κόκκινα και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στα κόκκινα έχουμε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία,
και το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας. Στα Πορτοκαλί βρίσκεται σχεδόν το σύνολο της Πελοποννήσου, τη γλιτώνει λίγο η Μεσσηνία. Ο Εύρος μέχρι και την Καβάλα επίσης στα Πορτοκαλί, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στα Πορτοκαλί, η Κρήτη στα Πορτοκαλί. Είναι τα μελτέμια, είναι ισχυροί άνεμοι για τις επόμενες δύο ημέρες που θα προκαλέσουν έτσι αρκετά προβλήματα, έως 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου, για να σας δώσω έτσι ένα στοιχείο προβληματισμού. Οπότε παιδιά, ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε, ό,τι μπορούμε να αποφύγουμε από εργασίες, τώρα μην πας με τέτοιο αέρα και πας να μου κόψεις, ξέρω εγώ, το σειρματόπλεγμα ή να μου κάνεις μια συγκόλληση επειδή βρέθηκες στο χωριό και πρέπει οπωσδήποτε πρωτού φύγεις μια τρύπα που είχε στη μάντρα ή επειδή ήταν η καγκελόπορτα δεν έκανε καλά, άντε να πάρουμε τον Κυρμίτσο τώρα, τον μάστορα που ξέρει και πάμε και βάζουμε εκεί πέρα την ηλεκτροσυγκόλληση και γίνει. Το 90% των πυρκαγιών στην χώρα οφείλονται σε αμέλεια, βάζοντας στην αμέλεια μια μεγάλη παρένθεση που περιλαμβάνει από τις κακοσυντηρημένες υποδομές του ΔΔΕ, βέβαια, μέχρι την δική μας εγκληματική αμέλεια.

0: Μέσω Viber τα δικά σας μηνύματα για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Το έχουμε και λέμε. Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News. Από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από το Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Έτσι στην ημέρα της παραμονής του 15 Αύγουστου. Πάμε να καλησπερίσουμε έτσι τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Βραδέλη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Πρωτού πάμε λίγο σε κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις συλλήψεις και τις αιτίες των συλλήψεων για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας το 2026. Έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει τώρα. Στη Σίβηρη φαίνεται να έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.
1: Ακριβώς έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όμως οι δυνάμεις παραμένουν εκεί. Ήταν μία από τις 40 αγροδασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες στη χώρα μας, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε πολλές περιπτώσεις. Και σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά και της θερμοκρασίας που επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία αναστάτωσε όλη την περιοχή. Δημιούργησε πάρα πολλά ζητήματα ως προς την απομάκρυνση του πληθυσμού. Είχε μια ιδιαιτερότητα αυτή η περιοχή, γιατί ήταν στην μίξη δασικού και αστικού ιστού, πολλές παραθεριστικές κατοικίες. Έγιναν απομακρύνσεις πληθυσμού από την θάλασσα.
0: Και με τα πλωτά.
1: Έγινε μια τεράστια επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Βασική προτεραιότητα ήταν η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου. Υπήρχε έντονη καπνική δραστηριότητα σε όλη αυτή την περιοχή. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στο μηχανισμό. Οι άνεμοι ήταν ισχυροί και από τη στιγμή που υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, παραθεριστικές αλλά και μόνιμες κατοικίες, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η προσπάθεια των ανθρώπων και να μπουν τα οχήματα μέσα στους στενούς δρόμους της περιοχής για να αντιμετωπίσουν, να διασώσουν κατοικίες, αλλά και να μην επεκταθεί αυτή η πυρκαγιά προς το νότιο κομμάτι, που θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, πυροσβεστικά πήγε καλά, όσο παράδοξο και αν φαίνεται, αλλά όταν έχει εκδήλωση πυρκαγιάς σε ένα τέτοιο τοπίο που συνδυάζει πυκνό δάσος, όσοι ξέρουν την περιοχή, διάσπαρτες κατοικίες και πιθανότητα επέκτασης μέσα στον, ας το πούμε, αστικό ιστό, δεν είναι εντάξει ακριβώς η πόλη, τότε όντως ήταν πολύ... Ήταν εκρηκτικό το μείγμα. Ευτυχώς κάποια στιγμή πέσαν και αέριδες. Ήταν και πολλά τα εναέρια που διατέθηκαν και μεγάλος αριθμός των πεζοπόρων. Οπότε ευτυχώς είχαμε και άλλη κατάληξη.
1: Προσέγγισαν πάρα πολλές δυνάμεις και από αέρα αλλά και από την στεριά και από τη θάλασσα, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποχωρήσει κανένας πυροσβέστης ούτε από τις μονάδες δασοκομάντος που είναι στην περιοχή, ούτε από τα πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική ήταν η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας με υδροφόρες, γιατί όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, πρέπει τα πυροσβεστικά οχήματα να είναι σταθερός ο εφοδιασμός τους με νερό για να μπορούν να ψύχουν τις περιοχές, τις θερμές αιστείες που υπάρχουν σε
0: ένα μα σηκώνει και φεύγει το πυροσβεστικό από εκεί πέρα την ακαδημία.
1: Για να ακριβώς πρέπει να υπάρχουν δότες στα οχήματα αυτά, όπως υπήρχαν. Ήταν σημαντική βοήθεια των εθελοντών και εθελοντικά οχήματα σε όλη την περιοχή, τα οποία συνέδραμε και η Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τα χωματουργικά μηχανήματα, τα οποία ήταν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή και προσέγγισαν άμεσα το σημείο, να γίνουν και οι απαραίτητες επιχωματώσεις αλλά και να ανοίξουν δρόμοι που χρησιμοποιήθηκαν και ως αντιπυρικές ζώνες αλλά και ως δρόμοι πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων.
0: Τώρα έχουμε κάποια πυρκαγιά που ανησυχεί.
1: Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη που να μας απασχολεί. Υπήρχε στην περιοχή της Ναυπάκτου, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Γαλατά, είναι μια πυρκαγιά η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, από τις πυρκαγιές οι οποίες έχουν ξεσπάσει από το πρωί, όμως αντιμετωπίζεται. Η ημέρα είναι μπροστά, το δύσκολο κομμάτι της ημέρας είναι από εδώ μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Απαιτείται τεράστια προσοχή όχι μόνο στις περιοχές οι οποίες έχουν κατάσταση συναγερμού, δηλαδή είναι το κόκκινο χρώμα στο χάρτη, όπου είναι ένα μεγάλο.
0: Ναι, είναι η Αττικοβιωτία, Αργολίδα
1: και Κορινθία.
0: Και Κορινθία, ναι.
1: Απαιτείται τεράστια προσοχή και στις υπόλοιπες περιοχές με δίκτυα επικινδυνότητα 4, όπως είναι η Κρήτη, σχεδόν όλο το Αιγαίο Βόρειο.
0: Η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία. Έχει πολύ πράγμα.
1: Ακριβώς. Χρειάζεται τεράστια προσοχή στις ενάρξεις πυρκαγιών, διότι υπό αυτές τις συνθήκες αποκτούν τεράστια δυναμική.
0: Πάμε να δούμε τώρα αυτό το κομμάτι. Ενάρξεις πυρκαγιών. Να δούμε αιτίες συλλήψεων από αμέλεια. 90% των πυρκαγιών, διαβάζω από τη σχετική έρευνα, οφείλεται σε αμέλεια. Νούμερο 1, οι θερμές εργασίες. Πάει ο άλλος να κόψει με τον τροχό, πάει ο άλλος να κάνει ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Δυστυχώς και φέτος βλέπουμε τα ποσοστά να είναι τέτοια. Βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών που ξεκινούν είναι από θερμές εργασίες, είτε από ηλεκτροσυγκόλυση, είτε από τροχό. Όλοι αυτοί οι
0: σπεκτρισμοί. 1 στις 3, 33%.
1: Ναι, είναι υψηλό το νούμερο. Δηλαδή, είναι εγκληματικό όλο αυτό που γίνεται από πολίτες οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, δείχνουν τεράστια αυτοπεποίθηση σε αυτό που κάνουν. Όμως, οπουδήποτε πέσει αυτός ο σπενθερισμός, αυτή η κάστρα που φεύγει από την ηλεκτροσυγκόλυση, είτε από τον τροχό, όπου μεταλλικά αντικείμενα που έρχονται σε επαφή, είτε από γεωργικά μηχανήματα, είτε από τροχούς, εκπέμπουν σπενθερισμό με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί φλόγα. Και υπό αυτές
0: τα γεωργικά μηχανήματα, να πούμε, είναι ένα άλλο 22%. Οπότε 33% οι θερμές εργασίες, 22% γεωργικά μηχανήματα και εργασίες αγροτικές, έχουμε 55%. Αν βάλουμε και ένα 22% που πηγαίνουν κάποιοι και καίνε και καλά τα ξερά χόρτα γιατί μπορούν να τα ελέγξουν, καλάμια κτλ., έχουμε φτάσει στο 77%.
1: Φτάνουμε σχεδόν στα 3/4 των αιτιών της αμέλειας, όπου υπό αυτές τις συνθήκες, αυτές οι δραστηριότητες στην Ήπεθρο δημιουργούν όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζητούμενο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι θέτουμε σε κίνδυνο ζωές, γιατί πλέον οι πυρκαγιές, από τη στιγμή που υπάρχει καύσιμη ύλη, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το είδαμε και χθες και στη Χαλκιδική, δεν κατευθύνεται εκεί που την πηγαίνει ο άνεμος, αλλά εκεί που βρίσκει καύσιμη ύλη. Γιατί όλος αυτός ο υπόροφος που υπάρχει σε όλες τις δασικές εκτάσεις δημιουργούν τοπίο και δρόμο όδευσης μιας πυρκαγιάς που κατευθύνεται ανεξέλεγκτα προς την κατεύθυνση που υπάρχει αυτή η καύσιμη ύλη. Γι' αυτό το λόγο απευθύνουμε και σήμερα ισχυρή έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, μην κάνουν καμία εργασία στην Ήπεθρο υπό αυτές τις συνθήκες. Ένα μεγάλο μέρος της χώρας, ο δείκτης επικινδυνότητας είναι υψηλός και πολύ υψηλός και σε κατάσταση συναγερμού. Να κάνουμε λίγο υπομονή, να αφήσουμε λίγο τις δουλειές προς τα πίσω, να περάσουν αυτές οι 2-3 μέρες οι οποίες οι συνθήκες είναι τέτοιες και από πλευράς θερμοκρασιών και χαμηλή υγρασία, αλλά και από τα ισχυρά μελτέμια που πνέουν όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην περιοδική ζώνη της χώρας μας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να αφήσουμε.
0: Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα. Πάει ο άλλος τώρα στο χωριό και στις διακοπές. Πρέπει να γυρίσει πίσω και λέει: πρέπει να τελειώσει αυτή η δουλειά τώρα στη μάντρα. Πρέπει να πάμε στο χωράφι. Έλα ρε Κυρμίτσο, εκεί πέρα. 2-5 λεπτά θα κάνουμε. Πάει ο Κυρμίτσος για να κάνει τη δουλειά, γιατί ο άλλος βιάζεται και πρέπει να φύγει και να ξαναρθεί του χρόνου στο χωριό.
1: Ακριβώς. Έχουμε όλη μια εβδομάδα άδεια που πρέπει να πάμε στα πατρικά μας σπίτια ή στις εξοχικές κατοικίες και πρέπει να επιλέξουμε αυτό το επτάήμερο που έχουμε πάρει άδεια. Όμως αυτό το επτάήμερο που έχουμε πάρει άδεια και που ενδείκνυται για μας να κάνουμε κάποιες δουλειές, δεν ενδείκνυται για τους υπόλοιπους που τους θέτουμε σε κίνδυνο και τις ίδιες τις ζωές τους, αλλά και στην επαρχία και στην Ήπεθρο. Υπάρχουν βιοποριστικά επαγγέλματα από αγροτικές εργασίες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι καταστρέφονται από αυτές τις πυρκαγιές για ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν συνειδητά αυτό που πρέπει.
0: Βέβαια, είναι με πολύ μεγάλη αλυσίδα. Θέλω και ένα σχόλιο σχετικά με τις φωτιές που ξεκινούν από το δίκτυο του ΔΔΕ. Γιατί φαίνεται ότι είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των πυρκαγιών που έχουν προκληθεί από το κακοσυντηρημένο, από μαστοχία υλικών.
1: Είναι γεγονός τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρικό ρεύμα εν γέννη, είτε σε οικιακό δίκτυο είτε σε γενικό δίκτυο, προκαλεί διάφορα ζητήματα. Υπάρχουν, όπως είπατε, είτε αστοχία υλικών είτε υπερφόρτωση δικτύου σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου προκαλούν πυρκαγιές. Έχω πει και το παρελθόν ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται εάν δεν ξεκινήσει. Αυτό που πρέπει όλοι μας, από οποιαδήποτε ρόλο έχουμε σε αυτή την κοινωνία, με οποιαδήποτε ιδιότητα, να μην προκαλούμε πυρκαγιά είτε από πράξεις είτε από παραλήψεις. Η συντήρηση των δικτύων είναι ένα προαπαιτούμενο και ο καθαρισμός όλων των περιοχών που είναι πλησίων εγκαταστάσεων που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να είναι καθαρή. Είδαμε τις τελευταίες μέρες πυρκαγιές από βραχυκυκλώματα και ακόμη και σε οικιακά δίκτυα. Δηλαδή, ναι. Κάποιοι συνάνθρωποι μας κάναν αυτοσχέδιες, μπαλαντέζες, να το πούμε έτσι, που επιμηκύναν δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος για να μπορέσουν είτε να θέσουν μια γεννήτρια.
0: Να κάνουν δουλειά τους.
1: Ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Απαιτείται τεράστια προσοχή. Πρέπει να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον από οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη που έχει να κάνει με στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει φλόγα. Θα πρέπει να κάνουμε δεύτερες σκέψεις, γιατί πλέον οι καταστροφές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, και είδαμε και στην Ευρώπη τι έγινε τις τελευταίες μέρες, διωγγώνονται, ενισχύονται και αποκτούν τεράστια δυναμική.
0: Ωραία, θα κάνουμε και τον τελικό απολογισμό εκεί στο τέλος της αντιπυρικής. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κώστα Τσίγκα, είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Καλημέρα και καλή Παναγία για αύριο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Μιράντα Σκαμπαρδόνη και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τη συνέχεια του Έχουμε και Λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοι περισυνελέγησαν 10 επιβαίνοντες μετά από ημιβήθηση καταμαράν δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και χαμηλή βλάστηση στο Γαλατά ετόλο Ακαρνανίας, υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση φωτιάς κατηγορία 3. Με δυσκολίες εξελίσσεται η έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση στις εθνικές οδούς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν αυτοκίνητα. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Σε νέα φάση περνά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο με το οποίο θα συνδεθεί Μεγαλόνησος με το Ισραήλ. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Ελλάδας και Ιράν. Συμφωνία για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνία στο επίκεντρο της συζήτησης στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι το 15 Αύγουστο θα παραμείνει κλειστό το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω των συνεχιζόμενων εκρήξεων του ηφαιστείου της Έντνα. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Έτσι, να βάλουμε για λίγο ρομαντισμό. Μην πάμε μόνο στα σκληρά. Πυρκαγιές, καταστροφές, συλλήψεις. Από αυτά έχουμε μπουχτίσει. Θέλει κάποια στιγμή να κάνουμε και μια μικρή παρένθεση ωραίας χαλάρωσης. Όταν το επιτρέπει η ειδησιογραφία. Οπότε κρατάμε ότι για την ώρα είναι καλή εικόνα από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Για τις επόμενες 48 ώρες υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι σε πολλές περιοχές της χώρας, και γι' αυτό ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας βρίσκεται είτε σε πορτοκαλί είτε σε κόκκινο. Κόκκινο είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή η Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, η μισή Εύβοια είναι στο κόκκινο. Στα πορτοκαλί Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Κρήτη, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και το λέω γιατί το βράδυ έχει διάφορα πανηγύρια και τα λοιπά πάνω στην Χαρά και στα λοιπά. Μην αρχίσουν να πετάμε τίποτα τσιγάρα δεξιά-αριστερά ή κάνουμε λίγο έτσι ξεφύγουμε. Λοιπόν, το χρωστούσα από την προηγούμενη εβδομάδα. Η τεχνολογία δεν μας βοήθησε. Μάλλον, κύριε Νικόλα Φαραντούρη, επειδή τα βάζετε με την τεχνολογία κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, η τεχνολογία ήταν εχθρός μας την προηγούμενη εβδομάδα στην επικοινωνία. Οπότε είπαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αυτή την Παρασκευή και να δούμε. Καλό μεσημέρι καταρχήν.
1: Καλό μεσημέρι. Θα σας εκπλήξω. Βρίσκομαι πολύ μακρύτερα από ό,τι φαντάζεστε, αλλά η τεχνολογία θα μας βοηθήσει. Αυτή τη φορά ακόμη καλύτερα. Είναι στη Ζάμπια.
0: Πάλι. Στη Ζάμπια.
1: Και έχουμε μία τέλος πάντων τεχνολογική επικοινωνική γέφυρα από τα βάθη της Αφρικής.
0: Ναι. Πάλι λίγο. Ναι, ροκάρει λίγο ο ήχος. Έχω να πω ότι. Μιλάτε με hands free, με κάτι άλλο?
1: Όχι, σας μιλάω κανονικά και εγώ σας ακούω πάρα
0: εσείς
1: πολύ καλά.
0: Εσείς μας ακούτε πολύ καλά. Δεν ξέρω, μάλλον ο Ζούκεμπερκ κάτι κάνει, επειδή έχετε αναλάβει όλη αυτή εδώ πέρα την πρωτοβουλία στο Ευρωκοινοβούλιο για τις παράνομες πρακτικές της Meta, για όλες αυτές τις παρελκυστικές διαφημίσεις. Κάτι κάνει στις επικοινωνίες. Λοιπόν, όσο μπορούμε, καταρχήν, τι κάνει ο Νικόλας Φαραντούρης στη Ζάμπια?
1: Εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κρίσιμες γενικές εθνικές εκλογές που έχουν εδώ οι άνθρωποι για την ομαλότητα, τη δημοκρατία και την σταθερότητά τους.
0: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν είναι δυστυχώς καθαρή γραμμή. Θα επιχειρήσει τώρα η Μαρία να δούμε ή αν υπάρχει κάποιο σταθερό να σας καλέσουμε ή κάτι στο κινητό. Γιατί δυστυχώς είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, πάλι δεν ακούγεται η γραμμή. Κάποιος μας έχει ματιάσει στις συνομιλίες με τον κύριο Φαραντούρη. Διαφορετικά δεν εξηγείται. Δηλαδή είναι το θέμα των παραλληλικιστικών διαφημίσεων που επιτρέπει, ουσιαστικά δημιουργώντας αυτόν τον εθιστικό αλγόριθμο, όπως τον αποκαλούν πολλοί, η Meta που έχει Facebook, που έχει Instagram, και γίνεται ο κακός χαμός. Έχει φάει βέβαια μεγάλα πρόστιμα από 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, και τώρα κάτι αντίστοιχο αναμένεται να συμβεί και στην Ευρώπη. Έχοντας κάποια νεότερα από τα δρομολόγια, επειδή πάρα πολλοί κόσμος περίμενε σήμερα να πάει στην Τίνο για τους μεγάλους εορτασμούς, στην Πάρο, κατά το Πηλιανή, συν βέβαια τις διακοπές. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο που φεύγουν τα περισσότερα από τα πλοία που πηγαίνουν, που πιάνουν Τίνο, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ πέρα που έχει σύλλεξη η παραγωγή. Μέχρι τις 4 ώρες είναι το παγορευτικό. Καλού κακού θα πάρετε πάντα το τηλέφωνο στο λιμεναρχείο. Λοιπόν, για να δούμε η επικοινωνία στη Ζάμπια.
1: Με ακούτε καλά? Σας ακούω μια χαρά.
0: Τώρα, και πάλι. Τώρα εντάξει, επιτέλους.
1: Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Μετά από πολλές διακοπές και προσπάθειες.
0: Ο επιμένων νικά. Ναι. Έτσι δεν λένε.
1: Έτσι είναι και νομίζω η εκπομπή σας το αποδεικνύει, γιατί είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, σας ευχαριστώ, την προηγούμενη εβδομάδα. Έκτοτε μεσολάβησε η αποστολή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετέχω, στην μακρινή Ζάμπια. Σας μιλάω λοιπόν από τα βάθη της Αφρικής. Έρχομαι αύριο για να κάνω και εγώ 15 Αύγουστο με την οικογένειά μου. Δυστυχώς αυγουστιάτικα έπρεπε να συμμετάσχω και μάλιστα με τη διτή ιδιότητα. Όχι μόνο του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σε αυτή την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Ζάμπια. Έλεγα ότι έχουμε γενικές εκλογές εδώ. Είναι μια χώρα που ενδιαφέρει πολύ την Ευρώπη. Είναι μια χώρα δεύτερη εξαγωγός χώρα χαλκού. Είναι μια χώρα που έχει σπάνιες γαίες, γι' αυτό και έχουν κατακλείσει τη χώρα κινέζικες εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και οι τουρκικές εταιρείες έχουν έρθει εδώ. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας δυναμικός ελληνισμός που πάει πίσω πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Ναι, στη Ζάμπια είχαμε. Και στο Μαλάουι που είναι κάτω από τη Ζάμπια. Είναι από τις χώρες που δεν περιμένεις, αλλά υπάρχουν και ενορίες, υπάρχουν και Έλληνες.
1: Όχι μόνο υπάρχουν ενορίες, υπάρχει ένας ελληνισμός δυναμικός που αναγνωρίζεται από όλους, αποδεκτός από την κοινωνία, από τους πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους, Έλληνες που έχουν τον ενθουσιασμό αλλά και τη δημιουργικότητα μιας μοναδικής κοινότητας που μας κάνει περήφανος στα βάθη.
0: Με τι ασχολείται η ελληνική κοινότητα με στη Ζάμπια?
1: Η ελληνική κοινότητα από τις κατασκευές μέχρι την εμπορία κρέατος και από το εμπόριο μέχρι την αλευροποιία. Χθες ήμουν με δύο συμπατριώτες μου από την Κεφαλονιά, οι οποίοι έχουν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αλευροποιίας στη Ζάμπια. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι...
0: Και εδώ μιλάμε για δεύτερη γενιά προφανώς, δεν είναι μετανάστες τώρα, είναι δεύτερη και τρίτη γενιά.
1: Ναι, μιλάμε για δεύτερη γενιά, όμως υπάρχει και πολύ ελληνισμός που έρχεται τώρα, που ήρθε μέσα στην κρίση, την τρέχουσα, την προηγούμενη.
0: Α, πήγε κόσμος για να βρει δουλειά στις αφρικανικές χώρες.
1: Βεβαίως. Οι άνθρωποι αυτοί.
0: Γιατί ξέρετε, στο μυαλό μας περισσότερο έχουμε ότι φεύγανε οι επιστήμονες, τρέχανε στο Γερμανία, Αγγλία, Κύπρο και αυτά.
1: Πολλοί κόσμος. Έφυγαν πολλά νέα παιδιά, φτάσανε μέχρι την Νότια Αφρική εδώ. Η αλευροποιία είναι μια κρίσιμη δραστηριότητα για όλη τη διατροφική αλυσίδα. Μιλάμε τώρα για μια χώρα με πολλές κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Έτσι, μιλάμε για μια χώρα που το αλεύρι και τα συστατικά του είναι η βασική διατροφή της συντηρητικής πλειονότητας του κόσμου. Ναι. Έτσι, μιλάμε για ανθρώπους που ζουν πολύ κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μιλάμε για ανθρώπους που ζουν σε χωμάτινα σπίτια, που περπατάνε ξυπόλοιποι στα βάθη της
0: Αφρικής. Εμέναν μέσο μισθό, υπάρχει... να είναι πόσο να φτάνει, 50-70 δολάρια.
1: Και πολύ λιγότερο, μην το συζητάτε. Ναι. Και
0: για το μήνα υπάρχει το ποσό, ναι.
1: Ακριβώς. Και η παρουσία των Ελλήνων εδώ δεν είναι μια παρουσία απτιοκρατικής λογικής. Γι' αυτό και έχουν αγαπηθεί από τους ντόπιους. Φυσικά υπάρχουν και αρκετοί μεικτοί γάμοι μέσα στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων. Αλλά η ενσωμάτωση της ελληνικής κοινότητας εδώ έχει να κάνει και με το πώς αντιμετώπισαν οι Έλληνες τους ντόπιους. Δεν τους αντιμετώπισαν ως εργαλεία πληθυσμού. Τους αντιμετώπισαν με σεβασμό, με αγάπη, γι' αυτό κέρδισαν και την αποδοχή τους σε όλα τα επίπεδα. Επειδή με ρωτήσατε και για τις εκκλησίες μας και για την ελληνοορθόδοξη κοινότητα, ναι, στη Λουσάκα που βρίσκομαι και σας μιλάω τώρα, την πρωτεύουσα της Ζάμπιας, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εκκλησίες. Εγώ σε λίγο θα συναντηθώ και με τον δεσπότη μας εδώ, τον επίσκοπο Ζάμπιας. Είναι δακινδυνός η καταγωγή, είναι εκεί κοντά από τα μέλη.
0: Δηλαδή, όποια πέτα και αν σηκώσει έναν επτανήσιο, θα βρει. Δηλαδή, κεφαλονίτες έχουν τα αλεύρια. Ο δέσποτας είναι από εκεί πέρα.
1: Το αναφέρω ως εκ μερισσού, αλλά έχει σημασία, διότι πέρασε από την εκκλησία την Κυριακή. Συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Α, είσαστε μέρες στη Ζάμπια.
1: Είναι περίπου μια εβδομάδα συμπληρώνω και επαναλαμβάνω, έτσι αυγουστιάτικα δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή εκδοχή αυγουστιάτικης δραστηριότητας. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι εντάξει, λίγες μέρες τον Αύγουστο το χρειαζόμαστε όλοι, αλλά η κρισιμότητα της αποστολής και η ιδιότητά μου νομίζω ότι επέβαλαν την παραμονή μου εδώ.
0: Βγήκε ο καλός τελικά στη Ζάμπια, κέρδισε αυτός που έπρεπε.
1: Προσέξτε, χθες ολοκληρώθηκαν αργά, στις πρώτες πρωινές ώρες οι εκλογές. Υπάρχει ακόμα καταμέτρηση, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα εδώ, ούτε τόσο αυτοματοποιημένα. Θα πάρει και ώρες και ενδεχομένως καμιά δύο μέρες ακόμα η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εμείς εδώ δεν έχουμε έρθει για να υποδείξουμε ποιος πρέπει να κερδίσει, έχουμε έρθει για
0: Να... Όχι, λέω αυτός που είναι λίγο πιο normal. Δηλαδή μην έχουμε κανένα στρατιωτικό, κανένα περίεργο εκεί πέρα στη Ζάμπια.
1: Όχι, ξέρετε, η Ζάμπια είναι από τις λίγες αφρικανικές χώρες που έχει μια δημοκρατική παράδοση. Βρήκε την ανεξαρτησία της το 1964 ως αγγλική αποικία. Έκτοτε υπάρχει εναλλαγή κυβερνήσεων, το οποίο είναι μια ένδειξη δημοκρατικότητας. Έτσι δεν έχουμε αυτούς τους τέλος πάντων ηγέτες οι οποίοι δεν ξεκουνιούνται από την καρέκλα τους 100 χρόνια με χίλιους δύο τρόπους, για να το πω έτσι παραστατικά. Έχουμε εναλλαγή κυβερνήσεων, έχουμε δηλαδή δημοκρατικό ανταγωνισμό και είναι μια χώρα η οποία για πάρα πολλούς λόγους, και ανθρωπιστικούς και γεωπολιτικούς και οικονομικούς και πολιτικούς, επιζητά την εταιρική συνεργασία με την Ευρώπη. Και η Ευρώπη για κάθε λόγο να συνδράμει αυτή τη χώρα με τους καλούς φιλόξενους και ευγενικούς ανθρώπους, διότι αν εξασφαλίσει μια στοιχειώδη σταθερότητα η χώρα αυτή, δεν θα φεύγουν, δεν θα ξενιτεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρουν στην Ευρώπη μια άλλη στέγη. Πρώτον,
0: είναι ο Χακάιντε Χιτσιλέμα, αυτός που είχε κερδίσει την προηγούμενη φορά.
1: Ο πρόεδρος, ο σημερινός πρόεδρος.
0: Που προσπαθεί να ξανακερδίσει.
1: Εντάξει, έχει και ανταγωνιστές, έχει και πολιτικούς αντιπάλους. Εμείς, επαναλαμβάνω, θέλουμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα συνδρομής και όχι επιβολής, ούτε της ατζέντας μας, ούτε της απόψης μας. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε και όχι για να επιβάλλουμε τίποτα. Και νομίζω ότι η Ευρώπη, αν θέλει να βγει προς τα έξω από το καβούκι της, να παίξει ένα ρόλο, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην Αφρική και στις χώρες.
0: Ναι, εδώ φοβάμαι ότι έχει αργήσει για ακόμη μια φορά η Ευρώπη. Είναι μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε μια άλλη φορά. Γιατί οι Κινέζοι, οι Ινδοί, κυρίως η Κίνα, με συνέχεια οι Ινδοί και οι Τούρκοι κτλ. Έχουν μπει ήδη πολύ δυναμικά.
1: Είναι, δεν είναι μέσα, αλλά επαναλαμβάνω. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την Αθήνα και προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Παιδιά, εδώ υπάρχει ένας δραστήριος και δημιουργικός ελληνισμός. Ας κοιτάξουμε λίγο με μεγαλύτερη προσοχή τη διασπορά μας. Μόνο ωφέλη μπορεί να έχουμε για τον ελληνισμό. Και επειδή μιλάμε για όλους όσους έρχονται εδώ με τις σπάνιες γέες, την ψηφιακή τεχνολογία και βρίσκουν στη Ζάμπια και σε άλλες αφρικανικές χώρες τις πρώτες ύλες, να συνεχίσουμε και την κουβέντα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πάμε τώρα, ναι, γιατί άμα ανοίξουμε την κουβέντα για την Ζάμπια και όχι μόνο για την Αφρική και την Ευρώπη.
1: Πάντως, αύριο το πρωί θα εκκλησιαστώ εγώ 15 Αύγουστο, θα έχω τη χαρά. Και τη μοναδική ευκαιρία να είμαι στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου, παρακαλώ, στη Ζάμπια, μαζί με ομογενείς που γνώρισα αυτές τις μέρες, και αμέσως μετά θα πάρω το ταξίδι.
0: Ποιο είναι το τοπική γκουρμέ?
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, η τοπική γκουρμέ της Ζάμπια ποια είναι, έτσι, για να το κλείσουμε το...
1: Θα σας πω κάτι. Στη Ζάμπια υπάρχουν διάφορες, τέλος πάντων, επιρροές κλπ. Η βασική τους διατροφή είναι αυτό που προσπάθησα να πω στην αρχή. Είναι μια πρώτη ύλη από σιτάλευρο και καλαμποκάλευρο, το οποίο έχουν συνηθίσει να τον τρώνε, το οποίο το ονομάζουμε μίλι-μίλι, αυτούς τους μίλους, από το δεν ξέρω πώς ακριβώς το έχουν μεταφέρει εκεί στην τοπική του διάλεκτο. Είναι όμως βασικό συστατικό της διατροφής τους. Άρα, προσέξτε, οι Έλληνες επιχειρηματίες που ελέγχουν τους μήλους, τα άλευρα, την αλευροποιία, και γνώρισα αυτούς, την οικογένεια Μαρκάτου, τους οποίους τους αγαπάνε οι άνθρωποι εδώ, τους θεωρούν συστατικό όχι μόνο της επιχειρηματικής οικονομικής ζωής του τόπου τους, αλλά και της ίδιας τους της διατροφής, της ύπαρξής τους.
0: Εγώ νόμιζα θα μου λέγατε κάτι εξωτικό, ας πούμε κάνα κροκόδιλο, καμιά γαζέλα. Δηλαδή τώρα το να φάμε μπομπότα, να πάμε μέχρι τη Ζάμπια για να φάμε μπομπότα, εντάξει.
1: Προσέξτε, με ρωτήσατε τι τρώνε οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, πλάκα κάνω το λέω.
1: Όχι, όχι, οι άνθρωποι εδώ τρώνε πολύ απλά πράγματα και αυτοί οι οποίοι συμβάλλουν στη διατροφή τους είναι κάτι παραπάνω από επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Είναι οι άνθρωποι τους. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να δοκιμάσει εξωτικά εδέσματα, μπορεί να πειραματίσει με χίλια δυο πράγματα. Εγώ είμαι ανοιχτός σε αυτά, αλλά δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι έτοιμοι να τα αποδεκτούν.
0: Όταν πας σε αυτά τα μέρη πρέπει να δοκιμάζεις. Το λέω γιατί ο κροκόδιλος είναι ένα ωραίο έτσι, έδεσμα. Θέλει απλά λίγο να το σπάσεις με λίγο χοιρινό, γιατί αλλιώς είναι λίγο στιφό σαν κρέας το σαν συνδυασμό.
1: Είχα δοκιμάσει πέρυσι σε μια αντίστοιχη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μαλάουι. Εφόσον το αναφέρετε και εσείς στην.
0: Το Μαλάουι έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υποποτάμων στον κόσμο. Κάθε 20 μέτρα αντιστοιχεί ένας υποπόταμος και τη δεύτερη μεγαλύτερη κροκοδίλων.
1: Ισχύει. Δοκιμάσαμε λοιπόν κροκόδιλο. Μου θύμισε λίγο έτσι κάτι μεταξύ σε ψάρι και χοιρινό. Αλλά τέλος πάντων μέρες που είναι, και επειδή διάγουμε ακόμα την δυστία του 15 Αυγούστου, ας μην σκανδαλίσουμε τους ακροατές.
0: Καλά, με τον κροκόδιλο τι να το σκανδαλίσεις. Οι περισσότεροι ακούνε και σου λέει. Πάντως είναι καλύτερο να τον τρώει στον κροκόδιλο από το να σε τρώει, όπως λένε στο Μαλάουι. Είναι μια τοπική παροιμία.
1: Λοιπόν. Και νομίζω διαχρονική και διεθνή.
0: Ακριβώς. Για πάμε τώρα έτσι να δούμε τι γίνεται με αυτές τις παρελκυστικές διαφημίσεις της ΜΕΤΑ. Λοιπόν. Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Ευρωκοινοβούλιο. Και απλά το είπα και στην εισαγωγή, ότι ήδη έχει καταδικαστεί από 29 πολιτείες των ΗΠΑ η ΜΕΤΑ για όλες αυτές τις παρελκυστικές πολιτικές, αλλά ήρθε νομίζω και η ώρα της Ευρώπης να βάλει ένα δυνατό πρόστιμο.
1: Είναι σημαντικό που το αναδεικνύεται και η δημόσια ραδιοφωνία έτσι, για μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παγκοσμίως για τον ρόλο όλων αυτών των ψηφιακών πλατφορμών που είναι μέρος της ζωής μας, της καθημερινών μας. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον από το ακροατή σήμερα, το μεσημέρι, που να μην επισκέφθηκε ή να μην είναι μέσα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες τώρα, αυτή την ώρα που μας ακούει, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram, είτε στο TikTok, είτε στο Twitter και ούτω καθεξής. Συλλέξαμε πληροφορίες και καταγγελίες από ενώσεις καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των κρατών μελών. Και πριν από δύο μήνες, μαζί με κάποιους συναδέλφους μου, γενναίους, να το πούμε αυτό, συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για κομματική πρωτοβουλία ήταν, από διάφορες χώρες. Εγώ είμαι ο μόνος Έλληνας που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και υπάρχουν όμως και από διάφορες ευρωομάδες και από διάφορες χώρες ευρωβουλευτές, σύνολο 28 ευρωβουλευτές. Προχωρήσαμε σε καταγγελία κατά του Facebook και του Instagram. Έχει προηγηθεί άλλη καταγγελία μας που έχει ξεκινήσει ήδη κατά του Twitter και κατά του TikTok, διότι καταγγέλνουμε φιλοξενούμε οι πλατφόρμες αυτές σοβαρές διαδικτυακές απάτες κατά των καταναλωτών, των εκατομμυρίων χρηστών σε όλο τον κόσμο και βεβαίως των Ελλήνων καταναλωτών και των Ευρωπαίων. Δεν σημαίνει διαδικτυακή απάτη, είναι όλες αυτές οι ψεύτικες ειδήσεις, παραπλανητικές προσκλήσεις, στις οποίες δυστυχώς πέφτουν θύματα οι καταναλωτές. Μπορεί και να έχουν πέσει θύματα στο παρελθόν, μπορεί οι γονείς.
0: Γιατί τους λέει ο τάδε πετυχημένος, ο τάδε ηθοποιός, ο τάδε παρουσιαστής. Πετάει μια διαφήμιση, πώς να βγάζεις 3.000 την ημέρα, πώς να βγάζεις 10.000 την ημέρα. Και λες, κοροϊδεύω εγώ να μην το κάνω. Ναι.
1: Υπάρχουν και πολύ πιο αληθοφανή τέτοιου είδους αληθοφανείς, τέτοιου είδους απάτες. Για παράδειγμα, πωλήσεις αντικειμένων ή υπηρεσιών που δεν υπάρχουν ποτέ. Αγορά συντηρίων, αγορά ακινήτων, αγορά προϊόντων που δεν υπάρχουν. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι αυτές οι πλατφόρμες, Instagram, Twitter, φιλοξενούν τέτοιου είδους διαφημίσεις και προχρήματα για τη φιλοξενία. Αμείβονται. Θα έπρεπε να έχουν και μια υποχρέωση περαιτέρω να φιλτράρουν και να ελέγχουν όλη αυτή τη δραστηριότητα κατά πόσο έχει μέσα στοιχεία οικονομικής απάτης. Και δεν το κάνουν. Και αποδεικνύεται λοιπόν ότι ενώ προσπορίζονται ωφέλη, δηλαδή αποζημιώνονται, δηλαδή πληρώνονται για να φιλοξενούν τέτοιου είδους διαφημιστικές δραστηριότητες, ταυτόχρονα, ενώ θα μπορούσαν, δεν έχουν ενεργοποιήσει τέτοιου είδους αντανακλαστικά και διαδικασίες.
0: Σίγουρα έχουν μηχανισμό ελέγχου. Δεν είναι και τόσο αθώος. Ό,τι θέλουν να φιλτράρουν, να το φιλτράρουν. Είναι μια χαρά.
1: Ακριβώς, μα εξού και η αντίδρασή μας, εξού και η καταγγελία μας.
0: Άρα τώρα πώς πάει, αυτό θα υπάρχει καταδίκη από το Ευρωκοινοβούλιο, θα πέσει κάποιο πρόστιμο, δεν θα φτάσουμε στο πρόστιμο.
1: Καταρχάς, Καταρχάς, τα καλά νέα είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα μας ήρθε η απάντηση αυγουστιάτικα, τα καλά νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ανταποκρίθηκε στην καταγγελία μας και ότι ανοίγει επισήμως τη διαδικασία κατά των δύο αυτών εταιριών. Αυτό σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι ότι θα προχωρήσει σε πρόστιμα. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε.
0: Πρόστιμο και συμμόρφωση, γιατί το πρόστιμο, όταν ο άλλος βγάζει τόσα λεφτά, είναι σαν τις. Σαν τις πολυεθνικές στην Ελλάδα που πέφτουν τα πρόστιμα από το Υπουργείο Ανάπτυξης, άλλο ερώτημα αν πληρώνονται, αλλά πέφτουν τα πρόστιμα, αλλά σου λέγω με τόσο που έχω βγάλει, ας τρώω πρόστιμα για να συμμορφωθώ.
1: Πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν τα επόμενα μαντάτα είναι ότι, και είναι κάτι που το είχαμε ζητήσει οι ευρωβουλευτές που παρενέβημα, δεν ζητήσαμε μονάχα τον Μπέλεκι, όπως πολύ σωστά τη λέτε, ζητήσαμε εκτός από τη συμμόρφωση και διαδικασίες, πλαίσιο που θα ακολουθείτε και το οποίο θα είναι υποχρεωτικό και θα είναι πολύ αυστηρό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μέχρι το φθινόπωρο, όσο λόγο δηλαδή, θα ετοιμάσει ένα τέτοιο πλαίσιο έτσι ώστε η δραστηριότητα εφ' εξής να μην είναι μονάχα δραστηριότητα που εάν συλληφθεί να την παραβιάζει την νομοθεσία ή πλατφόρα δραστηριότητα που εάν συλληφθεί να την παραβιάζει την νομοθεσία ή

0: κιόλας η μεγάλη αυτού του κόσμου, αλλά να υπάρξει και ένα συγκεκριμένο και πολύ αυστηρό πλαίσιο που θα πρέπει, αν θέλουν να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και να φιλοξενούν ευρωπαϊκή δραστηριότητα επιχειρηματική, να ακολουθήσουν αυτή η κόλωση. Είχαμε πολλές προειδοποιήσεις. Να μην τα βάλουμε με αυτούς τους κολοσσούς. Είχαμε προειδοποιήσεις όχι μόνο ως πολίτες, αλλά και ως πολιτικοί.
1: Ναι.
0: Διότι ξέρετε το παιχνίδι της πολιτικής χωρίς τα social media πλέον δεν είναι και
1: άμα σε μαυρίζουν τα social media μετά δεν τρέχα
0: αν αποφασίσουν να σου ρίξουν τον αλγόριθμο το social media για κάποιο λόγο βράσα χαράλαμε. Από την άλλη όμως, αν μου επιτρέπετε, κάποιοι από εμάς δεν αισθανόμαστε ότι εξαρτώμαστε από την πολιτική, και επειδή δεν εξαρτώμαστε από την πολιτική και επειδή δεν εξαρτώμαστε λοιπόν και από τα social media, είναι χρηστικά εργαλεία, τα αγαπάμε, τα σεβόμαστε, αλλά δεν είμαστε ούτε υπηρέτες τους, ούτε σε καμία περίπτωση απλοί παρατηρητές των παρανομιών τους.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε
1: λοιπόν,
0: εδώ,
1: όταν θα επιστρέψουμε το καλό από την Αφρική, θα κάνουμε και μια ευρύτερη κουβέντα για τον ρόλο της Ευρώπης και σε διάφορες άλλες ζώνες που τώρα δεν το γνωρίζουμε. Εγώ, να σας ευχηθώ...
0: Εγώ θέλω με αφορμή την εκπομπή και την όμορφη συζήτησή μας να παρακαλέσω και τους ακροατές μας, επειδή τεκμηριώνουμε τις θέσεις μας και τις καταγγελίες μας, και η υπόθεση, αυτή η διαδικασία που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Facebook και του Instagram, είναι αποτέλεσμα τεκμηρίωσης και συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων καταγγελιών και όχι αερολογίας και φωτοβολίδα στον αέρα για δημόσια χρήση. Είναι πολύ τεκμηριωμένη η καταγγελία μας. Αν λοιπόν οι ακροατές μας, οι Έλληνες ακροατές, μέσα από τα φιλόξενα ευγενά της δημόσιας ραδιοφωνίας, έχουν πέσει θύματα, αυτοί οι συγγενείς τους ή οι φίλοι τους, ή έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους απόπειρα τέτοιου είδους απάτης στο διαδίκτυο, στο Facebook, στο Instagram, είναι καλό να επικοινωνήσουν μαζί μας. Μπορούν να βρουν και τα τηλέφωνα του γραφείου μου και των συνεργατών.
1: Θα προχωρήσουν στις καταγγελίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του δελτίου ειδήσεων. Θα πρέπει να σας διακόψω, αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν θα επιστρέψει θα τα ξαναπούμε.
0: Ακόμα πιο πλήρης και συνεχής. Να είστε καλά.
1: Καλή επιστροφή από τη Ζάμπια. Νικόλος Αφαροντούρης.
0: Χρόνια πολλά με το καλό αύριο.
1: Έτσι. Νικόλος Αφαροντούρης, ο Ευρωβουλευτής, ήταν μαζί μας για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα social media και τις παρελκυστικές πολιτικές τους και πιθανά πρόστιμα σε αυτά. Μιράντα Σκαμπαρδόνη σε δελτίο ειδήσεων πλέον και σε λίγο και πάλι με το δεύτερο μέρος του Έχουμε και Λέμε.
2: Βένι, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσή.

Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και στάχτη, 3.500 στρέμματα δάσους άφησε η φωτιά στη Χαλκιδική. Φόβοι για νέες αναζωπηρώσεις. 5 πυρκαγιές απασχόλησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Έτωλο Ακαρνανίας, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Φεύγουν και οι τελευταίοι για τον 15 Αύγουστο. Οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομά της. Αύξηση 7% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Ρεκόρ 20 αιτίας καταγράφει τον φετινό Αύγουστο η Σάμος στην πληρότητα των ξενοδοχείων, καθώς αγγίζει το 100%.

0: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης και στη συνέχεια στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα δυνατά και έσωσαν ό,τι μπορούσαν, ενώ να πούμε πως έχουν επίσης καεί βάρκες και αυτοκίνητα στην περιοχή. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στην φούρκα. Για τις συνθήκες μάλιστα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Ας τον ακούσουμε.
1: Δόθηκε μια τεράστια μάχη τη νύχτα και με τα μηχανήματα που έφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, αλλά και με τους πυροσβέστες να κάνουν μια υπεράθρωπη προσπάθεια. Καταφέραμε, κρατήσαμε τη φωτιά, η οποία επειδή είχαμε ρηπές ανέμου και κυρίως γύρω στις 5 ώρα τα ξημερώματα είχαμε αρκετό άνεμο, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μας φύγει προς τη φούρκα. Ήμασταν σε ετοιμότητα για εκένωση της φούρκας. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει το δώσαμε από χθες. Ευτυχώς δεν είχαμε στον κορμό όταν τον ηλεκτρίσαμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η Σίβηρης, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδοτήθηκε. Με μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι το απόγευμα θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα σπίτια, όλες τις κατοικίες.
0: Να πούμε πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 χθες το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Δωμάτια τώρα στους πληγέντες από την πυρκαγιά διέθεσαν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία των πληγέντων και καθώς η Χαλκιδική, λόγω και του 15 Αυγούστου, έχει πληρότητα 90%, ζητήθηκε και η συνδρομή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τάσιος, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και όπως έπρεπε να γίνουν. Ας τον ακούσουμε.
2: Από χθες βρεθήκαμε σε μια εγρήγορση με τους συναδέλφους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την διαμονή των πληγέντων. Αυτό συνέβη από τις 4 ώρα το απόγευμα και μετά, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική αγγίζει το 90%. Άρα, με λίγα σχετικά δωμάτια προς διάθεση, ένα τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών τουριστών. Οπότε εξαιτίας αυτού βάλαμε και την Θεσσαλονίκη στην διαδικασία, κατόπιν συνεννόηση με την αντίστοιχη ένωση. Διατέθηκαν 196 δωμάτια, από τα οποία πάνω από 150 βρίσκονται ήδη άνθρωποι και προς το Δήμο Προποντίδας, Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Σιτωνίας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως σας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο Δήμο Κασάνδρας εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού στην πορεία έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιηθεί είτε στα κλειστά γυμναστήρια και βέβαια και σε μονάδες ξενοδοχειακές, οποιαδήποτε καταλήμματα, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και όπως θα έπρεπε. Η πλατφόρμα αυτή έχει δοθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας εδώ και περίπου ένα χρόνο. Έχει ενεργοποιηθεί και σε άλλες των περιπτώσεων, κυρίως οι πυρκαγιές. Είναι και για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται με ένα email ή SMS στα ξενοδοχεία απευθείας, το email προφανώς που έχουν δηλωμένο ή το τηλέφωνο. Και στη συνέχεια, με πολύ γρήγορη διαδικασία, ο ξενοδόχος κάνει μια ανάρτηση εντός της εφαρμογής για το πόσα διαθέσιμα δωμάτια έχει. Πρέπει να τονίσω ότι προς τους πληγέντες είναι δωρεάν όλη αυτή η χρήση των δωματίων. Θέλω να είμαι σε αυτό πολύ έτσι ξεκάθαρος, να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Τώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό, και σύμφωνα με την προκαταρκτική επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα σε μια περιοχή που συνολικά εκτείνεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης, να θυμίσουμε πως η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, δύσκολη ήταν η ημέρα και δύσκολη είναι και η ημέρα και η σημερινή εκτός από τη χθεσινή. Όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας και υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασάνδρας, Χρήστος Ερέτης, οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύθηκαν φυσικά και δεν μπορούν να επιστρέψουν και σήμερα λόγω των αναζωπηρώσεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Η χθεσινή μέρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα συνεχίζουμε να είναι πάλι δύσκολη. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, λειτουργεί ο βιολογικός της Ήβυρης με ΙΤΑΖΕ, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, η παραλία Φούρκας πλέον έχει ρεύμα και είναι μια σταδιακή ύφεση, βέβαια προς μια σταδιακή ύφεση στην δασική πυρκαγιά, σταδιακή, πολύ μικρή ύφεση βέβαια, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι γύρω στα 3-4 και ρηπές 5 μποφόρ. Η περιοριστική υπηρεσία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες όπως όλος ο κρατικός φορέας και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι χθες που κάναμε οργανωμένη απομάκρυση πονητών λόγω της δασικής πυρκαγιάς δεν είχαμε ούτε ένα θύμα ούτε ένα τραυματισμό. Τα άτομα που κενώσαμε τη Σίβηρη και την περιοχή της Ελλάνης ήταν πάρα πολλά και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Τώρα τι γίνεται? Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα άτομα στη Σίβρη ακόμη, γιατί λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων έχουμε πολύ καπνό από τις δασικές πυρκαγιές, από τις αναζωπηρώσεις.
0: Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου και τον Πάμπη Πλάγο, καθώς χθες περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλφιούσα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, σήμερα το πρωί έσβησε η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Πάρα πολύ σωστά. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα σήμανε συναγερμό, πράγματι όπως είπες Βίκη, γιατί υπήρχε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε μια φωτιά η οποία ήταν στην είσοδο του χωριού, όχι πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ μακριά από τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα αμέσως να κινητοποιηθούν 17 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 50 πυροσβέστες, και μιλάμε τώρα για 2 τα ξημερώματα, έτσι. 50 περίπου πυροσβέστες. Και επίσης κινητοποιήθηκαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού με υδροφόρες, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, μαζί με τον Δήμο του Πύργου, που προσέτρεξαν όλοι να προλάβουν να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί εκεί υπάρχει ένα παρθένο δάσος. Ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών περίπου, που ήταν και αρκετές στον νομό Ηλίας. Και καταλαβαίνεις ότι αν ξέφευγε η φωτιά μέσα στο δάσος, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Τελικά, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων προσπάθησαν να την κατασβέσουν. Η φωτιά οριοθετήθηκε τα ξημερώματα σήμερα και με το πρώτο φως του ηλίου επιχείρησαν και 3 αεροσκάφη τα οποία ουσιαστικά κατάσβεσαν τα όποια καντιλάκια είχαν μείνει μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Όλα καλά λοιπόν. Μάλιστα. Για μια φωτιά η οποία πραγματικά όμως απείλησε και το παρθένο δάσος εκεί στην Αλφιούσα αλλά και τα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε ισχύει σήμερα στη Ζάκυνθο το καθεστώς απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές Natura καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα. Ανδρέας Παπαδημητρίου μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 7.30 το πρωί αύριο λοιπόν απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία οχημάτων, προσώπων στις περιοχές Natura. Μιλάμε τώρα για δασικούς δρόμους όπως ο δρόμος τον οποίο είχαμε προχθές στην Πυρκαγιά εδώ χωρίς βέβαια τότε να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Περιοχές τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι είναι από Βασιλικό και Βουγιάτο και Λαγκαδάκια μέχρι Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και βέβαια όλο το Δήμο των Ζακυνθίων. Ακόμα και σε αδιέξοδους δασικούς δρόμους και δασικές θέσεις λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται η διέλευση. Και να πούμε ότι το πρόστιμο φτάνει, οι έλεγχοι είναι συνεχείς, υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν. Για κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο εκεί. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Τώρα μιλάω. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Σίβηρη, συγκεκριμένα είμαστε στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Να σας πω ότι η επόμενη μέρα πραγματικά βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας να έχει δώσει τη θέση της στη μαύρη. Τη μαύρη εικόνα. Είναι αποκαρδιωτικά πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε. Απέραντες εκτάσεις στάχτης, καπνί παντού. Υπάρχουν ακόμα μερικά καντιλάκια τα οποία καίνε. Ωστόσο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και συνεχίζονται από τα εναέρια μέσα οι ρήψεις νερού. Γίνεται διαβροχή έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά παραμικρή έστω αιστεία που θα μπορέσει να προκαλέσει μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση. Και το πιο πιθανό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της μέρας τα πτυτικά μέσα θα εκμεταλλευτούν το φως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και μάλιστα εδώ μας λένε εθελοντές και πυροσβέστες ότι θα καθίσουν όσο χρειάζεται ακόμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας να κάνουν διαβροχή ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Τώρα κατά τα άλλα υπάρχουν κάποια σπίτια, 3-4 σπίτια τα οποία έχουν καεί, κάποια άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί επίσης. Ήταν ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων το χθεσινό με την Πυρκαγιά. Ωστόσο σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε επισκέπτες, ούτε κάτοικοι, ούτε τουρίστες εδώ στην περιοχή. Δεν το επιτρέπει ακόμα η πυροσβεστική. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα καταλήμματα και στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Ειρήνη για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι. Να σε αφήσουμε εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πτώση από οικοδομή στην Ξάνθη. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι μία είδηση η οποία σοκάρει, σε κάνει να σφίγγεται το στομάκι σου. Μία νεαρή γυναίκα λοιπόν από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, πανικός, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο, η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα, οι διασώστες προσπάθησαν την διακόμισαν άμεσα όσο γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εκεί διασωληνώθηκε η κοπέλα, φέρει πολλαπλά τραύματα όπως είπαμε, έδωσαν μάχη οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να τις προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και να την κρατήσουν στις νήμες. Κρίθηκε όμως απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε σε μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση. Τούτη την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται, όπως είπε, της θεραπείας. Η κατάστασή της παραμένει ωστόσο κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν διαιτία τις συνθήκες κατά από τις οποίες είναι αυτό το τραγικό περιστατικό, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το Blue Star Patmos δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι του Αγίου Κυριακού στα δρομολόγια και σήμερα, αλλά όπως έκανε και χθες, αλλά θα εξυπηρετήσει την Ικαρία μέσω του λιμένα Ευδήλου και αφορά τόσο το δρομολόγιο αναχώρησης από τον Πειραιά, όσο και την επιστροφή του πλοίου από το Καστελόριζο. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που γίνεται από τις 18 Ιουλίου και να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την Ερθοβόρειο Αιγαίου στην Ικαρία, καθώς, Γιώργο, έχουμε και απάντηση γι' αυτό από την εταιρεία. Την ακτοπλοϊκή, έτσι δεν είναι?
8: Έχουμε διαμαρτυρίες εδώ από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Κυρίκου, εδώ και τους τοπικούς φορείς, προς την Attica Group, η οποία αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί κάθε αλλαγή δρομολογίου και ιδιαίτερα μέσα στη θερινή περίοδο. Αλλά αυτή η απόφαση έχει να κάνει, τέλος πάντων, η αποφάση για την προσέγγιση μη ενός λιμένα λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πλοίαρχο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια. Να θυμίσω εδώ ότι είναι μια ευθύνη του πλοίαρχου, έτσι προσωπική, θεσμικά κατοχυρωμένη και αδιαπραγμάτευτη. Η εταιρεία μάλιστα διευκρινίζει ότι η επιλογή του πλοίου που εκτελεί κάθε δρομολόγιο αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση και δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη κρίση του πλοιάρχου σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να προσεγγιστεί με ασφάλεια. Να πω εδώ ότι η Ένωση Πλοιαρχών κάθε καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, επισημαίνουν προς τις αρμόδιες αρχές τις αντικειμενικές επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει το κάθε λιμάνι στα νησιά μας. Και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ή νότιοι πλευρικοί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ την περίπτωση του Αγίου Κυρίκου και οι οποίοι καταστούν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, την ασφαλή προστασία των πλοίων. Εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εδώ χρειάζεται μια εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμένα αλλά και της περιοχής πρόσδεσης, να γίνει τοποθέτηση προσκρουστήρων, να υπάρξει η ενεργοποίηση του παλιού βόρειου προβλήτα και η επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα, που δυστυχώς από όλα αυτά τα οποία έχουν και προανέφερα δεν έχει γίνει κάτι επ' αυτού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φεύγουν και οι τελευταίοι για το 15 Αύγουστο. Έχουμε κοσμοσυρωή στα νησιά για τη γιορτή της Παναγίας και οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα αλλά και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομα της Παναγίας. Να πάμε στην Ελένη Ιατρού. Ελένη, τελικά εγώ και εσύ, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς, έχουμε απομείνει εδώ. Έτσι, να κρατάμε.
9: Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για το 15 Αύγουστο που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί υπολογίζονται περίπου στα 15 με 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 35 λεπτά στο ρεύμα εξόδου, τα 20 λεπτά στο ρεύμα εισόδου, και να σκεφτεί κανείς πως σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας υπάρχουν 7 με 8 λωρίδες. Αναμονή 10 λεπτού και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, αν και σε Προμαχώνα και Δοϊράνη έχει ανασταλεί το ευρωπαϊκό μέτρο των ελέγχων λόγω των πολύ μεγάλων ροών τουριστών προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην Ασπροβάλτα τώρα η ουρά είναι στα 150 μέτρα στα πλευρικά διόδια, σχετικά καλύτερη δηλαδή η κατάσταση. Στα Μάτα ξεκίνα είναι η κυκλοφορία από Πευκοχώρη μέχρι Καλυθέα λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στη Σίβηρη μετά τη χθεσινή φωτιά. Αναμονή για τους οδηγούς και στη διασταύρωση του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί πηγαίνουν για να φύγουν για τις διακοπές, άλλοι επιστρέφουν. Ρεύμα εξόδου με αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και προς παραλίες του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Θερμαϊκού. Την ίδια ώρα αυξημένη, αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα, είναι η κίνηση στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο σταθμός είναι ένας από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης. Τα πούλμαν στο ΚΤΕΛ αναχωρούν γεμάτα, ενώ όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση προστίθενται και επιπλέον πλέον δρομολόγια. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα για αρκετούς προορισμούς, καθώς είμαστε στην κορύφωση του εξόδου. Ο κόσμος έχει μεριμνήσει για τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά, είτε τα προμηθεύεται στα ταμεία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ανάλογα το καταγράφουν εκεί πέρα οι επιθεωρητές, προστίθενται και άλλα λεωφορεία, καθώς υπάρχει σχετική ετοιμότητα από την πλευρά της διοίκησης των ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Μεγάλη κίνηση υπάρχει και τις τελευταίες μέρες στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουμε ένα θέμα στα λιμάνια. Θα σε πάω τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αίγαιο είχαν επιπτώσει και σε εμάς. 7 το πρωί επρόκειτο να φύγει το ταχύπλο από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες. Τελικά έφυγε με καθυστέρηση 3 ώρων στις 10. Είχε εκδώσει νωρίτερα χθες ανακοίνωση η εταιρεία. Οπότε οι επιβάτες, όσοι είχαν κόψει δηλαδή εισιτήρια, ενημερώνονται. Σχετικά. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας. Μπορεί κάποιοι να έχουν δρομολογήσει να πάνε προς Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
9: Δεν πραγματοποιούνται καθόλου τα δρομολόγια των πλοίων το λιμάνι του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων, και αυτό μέχρι τις 4, οπότε θα έχουμε νεότερη εκτίμηση. Η τροχιά λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο και έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για τα φορτηγά ανά των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την ενημέρωση. Τώρα στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς. Ας τον ακούσουμε.
10: Η Τίνος, εκτός από ένα θρησκευτικός προορισμός, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, με νησί της τέχνης και του πολιτισμού, το νησί με τις αμέτρητες παραλίες, με τις ξερολιθιές του, τους περιστεριώνες, τις αξοκλήσεις του, με τη γαστρονομία του, και εννοείται ότι είναι τόπος προορισμός και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Εδώ χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο. Χιλιάδες άνθρωποι με αμέτρητες ελπίδες και ένας κοινός προορισμός που είναι το νησί μας, που είναι η Τίνος. Με την ελπίδα ότι αυτό που ζητάνε από τη Μεγαλόχαρη να γίνει πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο 100%. Πάντα, κάθε χρόνο, πιστεύω αυτό γίνεται. Αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι κάτι θα βρει, με κάποια δυσκολία, αλλά κάτι θα βρεθεί. Δεν μιλάμε για υπερτουρισμό, τουλάχιστον για την Τίνο, μιλάμε ότι για 20 ημέρες πιέζονται οι υποδομές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η Τίνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από 2 μήνες για το θέμα της ίδρυψης, για το θέμα της επάρκειας του νερού. Αυτό μας οδήγησε όμως να οχυρώσουμε το νησί μας, να έχουμε νοικιάσει απαλατώσεις, και σήμερα που μιλάμε στην καρδιά του 15ου, η Τίνος να μην έχει κανένα πρόβλημα ιδρευτικό.
0: Τώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέργιο. Στο Βέρμιο, συγγνώμη. Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε σήμερα ο Δήμαρχος Βέρειας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Ας τον ακούσουμε.
11: Και κατά το παρελθόν η Παναγία Σουμελά δέχθηκε και την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία κατά κόρον. Άλλωστε είναι η μητέρα του ποντιακού ελληνισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι ερχόντουσαν από τις προηγούμενες μέρες και κατασκήνωναν τις πλαγιές του Βερμίου. Βέβαια, αυτό τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκε για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ο φόβος για μια φωτιά, πολύ διαδεδομένο δυστυχώς στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν να σταματήσει να έρχεται με αυτή τη μορφή της κατασκήνωσης. Βέβαια, είναι πολλοί οι προσκυνητές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Ήδη από σήμερα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και όλο το διάστημα μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, με αποκορύφωμα βέβαια την αυριανή μέρα.
0: Τώρα, η Παναγία, η Βρεφοκρατούσα στην Αγιάσο, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 15 Αύγουστο στη Λέσβο. Με την εικόνα της Παναγίας που η παράδοση θέλει να φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μετέφερε στο νησί ο μοναχός Αγάθωνας τον 9ο αιώνα, και η εικόνα έφερε τη δημιουργία της εκκλησίας και η εκκλησία τη δημιουργία του χωριού. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερδβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, καλό μεσημέρι. Αν και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες επί Χάριτης, που φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στις ημέρες αυτές. Αδιαφυσβήτητα, η Αγιάσος συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των πιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα κορυφώνεται το τάμα που ανεβαίνουν με τα πόδια. Είτε από την πόλη της Μυτιλίνης, απόσταση 27 χιλιόμετρων, είτε από άλλα σημεία του νησιού προς τη Χάριτης. Και η εκκλησία στην Παναγιά την Αγιάσου, την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα, έχει πράγματι και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Το 802 την έφερε ο μοναχός Αγάθωνας. Η ιστορία θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει, όπως είπε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κάποιους αιώνες αργότερα, το 1453, τότε που αλώθηκε η πόλη, οι χριστιανοί του ναού, βλέποντας ότι η εικόνα της Παναγιάς άρχισε να καταστρέφεται από το πέρασμα του χρόνου, ανέθεσαν σε έναν αγιογράφο να κάνει ένα αντίγραφο και έκρυψαν την πρωτότυπη εικόνα. Η εικόνα, αντίγραφο, είναι εξαίρετο έργο τέχνης Βυζαντινής εποχής και το 1838 η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε κρυμμένη στο εσωτερικό της νεότερης εικόνας της Παναγιάς μέσα σε ξύλινο κουτί και τυλιγμένη σε ύφασμα βουτυγμένο σε κυρομαστίχα. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και τώρα οι πιστοί μπορούν να δουν και τις δύο εικόνες. Η παλιά εικόνα τοποθετήθηκε σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο μέσα σε μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στο αντίγραφο εικόνισμα της Παναγιάς που βρίσκεται στο τέμπλο. Να πω κλείνοντας ότι και η Παναγιά της Πέτρας με τα 114 σκαλιά είναι σήμερα στο επίκεντρο, τούτες τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εκατοντάδες θα είναι και οι πιστοί που θα προσκυνήσουν τη χάρη της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Περικλή Καραφιλίδη, καθώς εκεί αναβιώνουν το 15 Αυγουστό στη Δυτική Μακεδονία μοναδικά έθιμα. Να πούμε, Περικλή, την σιάτιστα με τους καβαλάριδες, την βλάστη, τι να πρωτοπούμε.
13: Και στην Σαμαρίνα να συμπληρώσω την Μεγάλη Παναγιά που γιορτάζεται την επόμενη ημέρα. Να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέψεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντί για τη θάλασσα επιλέγουν την δροσιά του βουνού, την οποία βέβαια συνδυάζουν με την εμπειρία να βρεθούν και να ζήσουν την αναβίωση αυτών των παραδοσιακών θύμων και να διασκεδάσουν σε ανταμώματα και πανηγύρια. Έτσι, για τις ημέρες αυτές, τα ορεινά καταλήμματα της Δυτικής Μακεδονίας, οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα να πω ότι στη Σιάτιστα, όπως κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο αναβιώνει το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών, το οποίο έρχεται από την Τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθεριά. Σήμερα και αύριο όλη η Σιάτιστα κινείται στους ρυθμούς των Χάλκινων και να σημειώσω ότι το γλέντι σήμερα είναι στις πλατείες χώρας, Γεράνιας και στη γειτονιά του Μπούνου. Ανήμερα του 15 Αυγούστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρό Καστρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοκεπάτι Χαΐρ, ενώ το μεσημέρι επιστρέφουν στην Σιάτιστα με τα στολισμένα άλογα, φτάνουν στην πλατεία της χώρας όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου. Η βλάστη γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας, στα Λιβάδια, τον Τρανό Χορό, την ημέρα του 15 Αύγουστου, ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Σαμαρίνα Γρεβενώνη γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παναγίας, μια σημαντική θρησκευτική και παραδοσιακή γιορτή για την περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
14: Είναι υποχρέωση

0: και ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τα πανηγύρια αλλά και τις γιορτές που υπάρχουν το 15 Αύγουστο, να πάμε και στη Θεσσαλία, στο Γιάννη Γιάτσιο, καθώς και εκεί έχουμε πολλά παραδοσιακά πανηγύρια, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Βεβαίως, Βίκυ. Όχι μόνο παραδοσιακά πανηγύρια, απ' όλα και γιορτές, αφιερωμένες σημαντικά προϊόντα. Μόνο για τις 15 Αυγούστου για αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες 26 διαφορετικές διοργανώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται ακόμη 20 και την επομένη, στις 16 Αυγούστου, έχουμε άλλες 13 εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοργανώσεων καταγράφεται στην περιφερειακή Νότα Καρδίτας με 36 εκδηλώσεις. Αντανακλάβει εδώ και τη διαχρονική παράδοση των ορεινών περιοχών της Αργυθέας, τη κλίνη πλαστήρα του Μουζακίου και των Αγράφων. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 22 εκδηλώσεις, Λάρισα με 10, η Μαγνησία με 9, ενώ και στις Ποράδες καταγράφεται μια μεγάλη παραδοσιακή διοργάνωση. Ο Θεσσαλικός 15 Αυγούστου έχει απ' όλα και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πανηγύρια. Από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου έχουμε συνολικά 78 διοργανώσεις, των οποίων τις περισσότερες βεβαίως τις στηρίζει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται 25 συγκεκριμένα το επίσημο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανταμώματα, γιορτές τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Από αυτές τις 78 διοργανώσεις, 31 είναι πανηγύρια, 15 είναι παραδοσιακές μουσικές βραδιές, λαϊκά γλέντια. 13 γιορτές είναι αφιερωμένες στα τοπικά προϊόντα, όπως το κρασί, την πίτα, στο καραμπόκι και στο σταφύλι. Έχουμε και 7 ανταμώματα με 8 εσπερίδες. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις βεβαίως της εβδομάδας είναι η γιορτή κρασιού στη Νέα Κέλλο, τα Καπαδόκια, η γιορτή σταφύλου στη Βασιλική Τρικάλων, η γιορτή καλαμποκιού στα Σκουναρέκια, η γιορτή πλαστού στα Βραγγενά της Καρδίτσας, καθώς και οι γιορτές παραδοσιακή και καραγκούνικη πίτα που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Καρδίτσας, όπου βεβαίως η πίτα είναι ένα από τα βασικά τοπικά εδέσματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι τον Νίκο Γιαπρακά και την Πάτρα, καθώς στην Ετωλό Ακαρνανία είχαμε χθες 5 πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη, και μάλιστα εκδόθηκε και για το Λακανακή. Όπως υπάρχει να σου πω μια ειδήση της τελευταίας στιγμής, καθώς είναι το Λακανανία, είχαμε μια ακόμα φωτιά στην περιοχή του Γαλατά, μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου, σήμερα, πριν από λίγη ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει. Αυτή ήταν η συνέχεια του χθεσινού μπαράζ των μπρισμών, των φωτιών που είδαμε να εκδηλώνονται χθες στην περιοχή της Ετωλού Ακαρνανίας, όπου η αρχή έγινε από την περιοχή Στράτος, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά σε μια έκταση όπου υπήρχαν κάποιες καλαμιές. Έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία όμως λίγη ώρα αργότερα χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου στην περιοχή της Μακίνιας. Εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα κοντά σε περιοχή, κοντά στα σπίτια. Και λόγω αυτού εκδόθηκε 10 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Η επέμβαση των εναέριων αλλά και οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια από τα σπίτια της περιοχής. Την ίδια ώρα ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή της Ποταμούλας Αγρινίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, δίνοντας και εκεί μια μάχη από την οποία βγήκαν νικηφόρες. Ακολούθησε μετά μία ακόμα πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα της Ναυπάκτου, ενώ στην περιοχή του Θέρμου το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή. Μάλιστα ακόμα και τώρα είναι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι οποίες απασχολούνται με αυτή την φωτιά, δεδομένου ότι είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατο μέρος, και τα πεζοπόρα τμήματα σβήνουν και τις τελευταίες μικροεσίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του Δρυμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας, καθώς έχουμε 2 νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες σε κίνδυνο στο Θρακικό Πέλαγος, το ένα στις βάθρες της Ζαμοθράκης και το δεύτερο σε 2 διαφορετικά συμβάτα, για τα οποία βέβαια κινητοποιήθηκαν τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική αντίστοιχα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη και είχαμε το 14ο, και τώρα το λέω αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση, έτσι, έκτακτα. Μάλλον είχαμε άλλο ένα εχθές το βράδυ, οπότε ίσως να μιλάμε και για 15 πλέον, με έναν ακόμη άνδρα που τραυματίστηκε στις βάθρες. Σε κάθε περίπτωση αυτό το περιστατικό αφορούσε μία 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε επίσης ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι προημερών, συνομιλώντας με τα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, μας έλεγαν ότι φέτος τα περιστατικά και περισσότερα είναι και πιο δύσκολα είναι. Και το αξιοσημείωτο, όπως μας είπαν, είναι ότι ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα δύο πρώτα τα είχαμε ήδη τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι τώρα, αν ισχύει και αυτό το τελευταίο έκτακτο που σας είπα, φτάνουμε τα 15, Βίκη. Τώρα, στο άλλο περιστατικό είχαμε έναν 19χρονο, πάλι Έλληνα, που επέβαινε σε φουσκωτή λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη θαλάσσια περιοχή, στο Θρακικό Πέλεγο, μπροστά εκεί στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τον περισυνέλεξε και τον έβγαλε στο λιμάνι της Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος, Βίκη. Όμως, ο νεαρός είχε ενημερώσει το λιμενικό ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να πάει να του παράσχει βοήθεια. Ευτυχώς για εκείνον πολύ γρηγορότερα τον προσέγγισε το λευτικό και τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας προετοιμάσουν οι κάτοικοι των Λεχωνίων, του Αγίου Βλασίου και άλλων χωριών του Πηλίου, που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού προς το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την απόφαση που έλαβε η αποκεντρωμένη και που έδωσε θετικό πρόσημο στην μελέτη περιοδικών επιπτώσεων που είχε κάνει η ΔΕΗ ΑΜ γι' αυτό, είναι μια εξέλιξη φυσικά αρνητική για τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν συναντήσεις και με τα άλλα χωριά, εν προκειμένου με τον Άγιο Λαβρέντιο αυτή τη Δευτέρα, και θα δουν και τα υπόλοιπα χωριά και φυσικά οργανώνονται με νομικό από την Αθήνα να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Γιατί λένε πλέον ότι μόνο δικαστικά, με αυτή τη δικαστική προσφυγή, θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε βάθος τα στοιχεία που παρουσίασαν, δεν αμφισβήτησε τις παραδοχές μελέτης που συνοδεύει το έργο και για το λόγο αυτό τώρα θα συγκεντρώσουν, όπως μου έλεγαν το πρωί, πρόσθετα επιστημονικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν το φάκελο που θα κατεθεί στο ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο. Επανέλαβαν για άλλη μια φορά ότι αμφισβητούν τα στοιχεία για τις ποσότητες του νερού τα οποία μπορεί να πάρει η ΔΕΗ ΑΜ, λένε ότι είναι πάρα πολλά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά έτσι στο έδαφος, έτσι σε καμία περίπτωση. Λένε ότι η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Ζητούν εναλλακτικές λύσεις και απλά να σας πω ότι και η ΔΕΗ ΑΜΒ εμένει στις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ο κύριος Κοπάνας, απλά να τα επαναλάβω, δύο κουβέντες, έχει απορρίψει ανησυχίες αυτές για επιπτώσεις από τη μεταφορά νερού προς το Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη έχει λάβει υπόψη ανάγκες ίδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Δύο περιστατικά με συνολικά 144 μετανάστες αντιμετώπισαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή της Νότιας Ιεράπετρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, δύο περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι το ένα περιστατικό είναι με... έχουμε συνολικά 144. Το πρώτο περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες όταν υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας βρέθηκε λέμβο με 86 αλλοδαπούς, στους οποίους πέτυχε συνέλεξη και μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ωστόσο την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με λέμβο και αποβάστηκαν στην παραλία, σε παραλία του Μακρύ Γυαλού, και αυτοί μεταφέρθηκαν στο σχολείο της περιοχής, όπου, στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου αυτήν την ώρα ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από το λιμενικό και θα ακολουθήσει από γιατρούς οι οποίοι ελέγχουν για μορφωτικές ασθένειες τους ανθρώπους αυτούς και μετά θα μεταφερθούν στην περιοχή χώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν σταματούν αυτές οι ροές. Υπάρχει πίεση και στην περιοχή και στην Ιεράπετρα, και βέβαια δεν είναι αυτές οι συνθήκες που των εγκαταστάσεων μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Βόλου, στον Γιάννη Ξινόπουλο, καθώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα εκεί σε ένα αρτοπείο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εργατικό ατύχημα, λοιπόν, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρτοπείο στο Βόλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου στο χέρι. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Και σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο εργαζόμενος βρισκόταν στο αρτοπείο και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα χέρια του πιάστηκαν σε μηχάνημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα. Άμεσα βεβαίως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και την σοβαρότητα των εργαζομένων και τα τραύματα των εργαζομένων. Εμείς μιλήσαμε με το νοσοκομείο, περιμένουμε να μας πούν περισσότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά μετά τη διαρροή λιμάτων από βλάβη σε αγωγό αποχέτευσης στην παραλιακή συνοικία της Νέας Χώρας στο κέντρο της πόλης. Σε ισχύ είναι και η προσωρινή απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πάρθηκαν για την ποιότητα του νερού μετά τη διαρροή. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι όντως έτσι, γιατί τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και συνολικά της Περιφερειακής Κρήτης έχουν πάρει δείγματα από το σημείο όπου κατέληξαν ουσιαστικά ένα μέρος από τα λίμματα τα οποία προήλθαν από τον σφασμένο αγωγό που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καταλήξει στον κλαδισό ποταμό που εκβάλλει ουσιαστικά στη θάλασσα της Νέας Χώρας, εκεί όπου είναι πολύ κοντά και διάφορες ακτές. Ενώ έχει απαγορευτεί για την ώρα προσωρινά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον Νίκο Καλογερή, η κολύμβηση, η είσοδος δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή συνολικά, υπάρχει η αυριανή ημέρα ως σηματοδότηση του τι μέλη γενέστε, καθώς τα δείγματα που έχουν πάρθει από τα σημεία αυτά έχουν σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τα επίπεδα προφανώς και της ρύπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την κολύμβηση. Αναμένεται, παρότι αύριο αργία, να βγουν τα μικροβιολογικά αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που έχουν σταλεί στο Ηράκλειο. Και βέβαια υπάρχει ένας αγώνας δρόμου τώρα για το τι θα γίνει γενικά συνολικά με τα λιμνάζοντα ύδατα που έχουν μείνει σε κάποια σημεία από τις όχθες του κλαδισσού ποταμού, με το ποια από τις δύο υπηρεσίες έχει την αρμοδιότητα να κάνει την ουσιαστικά την απομάκρυνση. Δηλαδή η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας λέει ότι το έργο αυτό πρέπει να το κάνει η ΔΕΙΑΧ που έχει την αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ από την άλλη η Δημοτική Επιχείρηση περιμένει τη Διεύθυνση να δώσει σχετικές οδηγίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τον Χιτά Πάρου, απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση και ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με επίσημη ανακοίνωση απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου στην έντονη δημόσια κριτική και αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση του οργανισμού και των ανθρώπων του. Ο Φόδος Ανώτερου Γεύου ξεκαθαρίζει ότι ο Χιτά Πάρου λειτουργεί κανονικά και δέχεται τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα, ενώ διευκρινίζει ότι ο προσωρινός περιορισμός αφορά αποκλειστικά τα ογκώδια απόβλητα και συνδέεται με την αποκατάσταση του χώρου που επλήγει από την πυρκαγιά. πυρκαγιά και την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, απαντά σε αιτιά σχετικά με τις εικόνες συσσόρευσης απορριμμάτων περιμετρικά των κάδων, επισημένοντας ότι η αποκομιδή, η χωριστή συλλογή και η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου Πάρου. Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στο νησί, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης του Δήμου και των πολιτών για την παροχή κάθε σχετικού στοιχείου. Ολοκληρώνοντας, ο Πόφουσα τονίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια τοξική αντιπαράθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσφημιστικές αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Λευκάδα το περιστατικό της πρόσκρουσης ιστιοφόρου, το οποίο στην προσπάθειά του να εισέλθει χθες στο λιμάνι του Καλάμου, προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
9: Χθες το πρωί είχαμε αυτό το ατύχημα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα ιστιοφόρος...
0: Δυστυχώς, Μαρίνα, δεν σε ακούμε καλά. Δεν έχεις καλό σήμα προφανώς εκεί που βρίσκεσαι. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον έχουμε χρόνον στην πορεία της εκπομπής, να ξαναμιλήσουμε με την Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και έχουμε το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές να το χρησιμοποιούν σε 13 μάλιστα περιπτώσεις απάτης, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας. Να πούμε πως η λία από τις ολοκληρωμένες αυτές απάτης ξεπερνά τις 53.000 ευρώ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά. Να πω ότι είχαμε και μία πυρκαγιά πριν από 2 περίπου ώρες, πριν πούμε για τις απάτες, που ξέσπασε στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Πελάγους, έκαψε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδύνευσε κάποια οικία, κατοικία, ελέγχθηκε γρήγορα από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είδαμε και πολύ καπνό εδώ πολύ κοντά στο κέντρο της Τρίπολης. Για το θέμα τώρα που ανέφερες και εσύ και το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, οι 13 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας στην Αρκαδία, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κινουρίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 2 άντρες ηλικίας 31 και 34 ετών, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους. Οι 2 κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρατε απάτες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση που ερευνήθηκε εκτείνεται από 8 ως 16 Ιουλίου του 2026. Από τις 13 περιπτώσεις, 3 αφορούν ολοκληρωμένες απάτες και οι υπόλοιπες 10 απόπειρες απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τις ολοκληρωμένες απάτες, το είπες και εσύ, Βίκη, είναι στις 53.000 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τους κατηγορούμενους συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Αυτό το γνωστό με το ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, είτε εμφανίζονται ως λογιστές. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σε ποιες ακριβώς κοινότητες σημειώθηκε κάθε περιστατικό, ούτε πώς κατανέμονταν οι 3 ολοκληρωμένες απάτες μεταξύ τους στον Δήμο Ναυπλιαίων και τη Βόρεια Κινουρία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 2 κατηγορούμενοι συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία καραμπόλα που σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα στην Πρέβεζα. Αλεξάνδρα.
11: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Στο τροχαίο εμπλέκεται ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός. 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της περιοριστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχέας. Πώς έγινε τώρα η καραμπόλα? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από τη σύγκρουση είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σύραγγα, καθώς άλλο όχημα είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα τρία γιοταχή αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες είχαν ακινητοποιηθεί και περίμεναν στην είσοδο. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το διερχόμενο φορτηγό δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε στο πρώτο όχημα, προκαλώντας έτσι αλυσιδωτές συγκρούσεις.
0: Ναι.
11: Η εισοδότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτακταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Η περιοχή έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο μεγάλης κινητοποίησης των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα Πρέβεζα Άκτιο έχει διακοπεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται και σε αρκετά χιλιόμετρα, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είναι και η μεγάλη τουριστική κίνηση τώρα υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη...
11: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια γνωστή, κάποια επίσημη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Οι τραυματίες μεταφέρονται για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στην προσπάθεια του να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, το οποίο προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Μαρίνα.
12: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σ' ακούμε, Μαρίνα, καλά.
12: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Είχαμε το ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Ένα ιστιοφόρο προσέκρουσε κατά την είσοδο του στο λιμάνι με ταχύτητα και έπεσε πάνω σε σκάφη που ήταν δεμένα στην προβλήτα, προκαλώντας σημικές ζημιές. Επέβαιναν συνολικά 7 άτομα στο σκάφος που είχε και ελληνική σημαία. Χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Διενεργείται προανάκριση.
0: Δηλαδή.
12: Δεν άκουσα.
0: Ναι, Μαρίνα.
12: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Μαρίνα.
12: Από το λιμεναρχείο, όλο διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη ο 60χρονος κυβερνήτης του εμπορικού σκάφους για παράβαση των άρθρων περί αρμοδιότητας του Ιάρχου, παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, πρόκληση ναυαγίου, διατάραξη ασφάλειας και φθορά ξένης περιουσίας. Αυτό όσον αφορά τη Λευκάδα, να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την αύξηση του τουρισμού για το μήνα Ιούλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Fraport. Και μάλιστα μας λένε ότι τον Ιούλιο διακινήθηκαν τουλάχιστον 993.000 επιβάτες, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 65.000 περίπου επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο που μας πέρασε, 2025.
0: Ναι,
12: μια διεθνής κίνηση που ανήλθε στους 935.000 επιβάτες, 7,7% αύξηση. Ενώ στο επίπεδο 7 μήνων, να πούμε, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς έχουμε την αμέριστη και έμπρακτη στήριξη στους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου από το παράρτημα Καβάλας της Πομιδά. Τασούλα.
13: Η Πανελλήνια Βίκη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας στέκεται λοιπόν στο πλευρό των αγροτών των πλημμυρισμένων τεναγών και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική περιουσία αναφέρεται για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική παρουσία.

0: έργα διαχείρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Τα μελτέμια έχουν αγριέψει για τα καλά και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διήμερο με ρηπές ανέμου που τοπικά θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με προβλήματα αρκετά στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ήδη από το πρωί είχαμε απαγορευτικά από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο και με πολύ αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο μεγάλος εφιάλτης των ημερών, ο μεγάλος εφιάλτης του καιρού μας, με τρεις περιοχές να βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσά τους και η Αττική, και άλλες 11 περιφέρειες να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μετεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Απαγορευτικό από πλοίο έως στις 4 από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά δεν εκτελέστηκαν 4 δρομολόγια για Κυκλάδες. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς σε εθνικές οδούς. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική, αλλά παραμένει ο φόβος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνεχής ρήψεις από ενάερια μέσα, σχεδόν έρημο το τουριστικό θέρετρο παραμονή 15 Αυγούστου. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρισμούς σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Προσφυγή κατά της προφυλάκησης της κατέδεσης 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίν θα εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σόι 10 επιβαίνονται σε καταμαράν υποτουρκική σημαία που βυθίστηκε δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε κλειό καύσωνα και πυρκαγιών η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν περίπου 1.000 άνθρωποι από μεγάλη πυρκαγιά και 36 τραυματίστηκαν. Εκενώσεις και στη Γερμανία, ενώ μεγάλες φωτιές πλήττουν τη Βρετανία. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λετωνίας. Την κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό, ενώ παραμένει άγνωστη προέλευση του ντρόν. Και τέλος, τοπικές τροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Θυελλώδες άνεμοι στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στάχτη και από καΐδια άφησε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, όπου η εικόνα ευτυχώς είναι σημαντικά πλέον βελτιωμένη. Μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπρατες εστίες, βέβαια, δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε επιφυλακή όχι μόνο εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι ακραίος και σήμερα ο κίνδυνος για τις φωτιές. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα 9 Μποφόρ. Κανονικά, βέβαια, είχαμε πολλά προβλήματα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο για να μας πεις, Ηλία, τι ισχύει πλέον για το λιμάνι του Πειραιά, αν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, και τι ισχύει με το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, είναι παραμονή 15 Αύγουστο και καταλαβαίνεις ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου και πολλοί είχαν προγραμματίσει να πάνε στις Κυκλάδες και δει στην Πίνο και την Πάρο. Λοιπόν, το πρωί δεν έφυγαν 4 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ είχαμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στον Πειραιά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των πλοίων από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε 4 το πρωί. Mm-hmm. Όλα τα προγραμματισμένα που έχουμε για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
0: Ευτυχώς, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μεγάλη ατυχία για πολλούς οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να πάρουν την άδεια και να φύγουν λίγες μέρες.
2: Ναι, γιατί περιμένουμε, άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι το προσκύνημα, το συνδυάζουν διακοπές και ενδεχομένως και κάποιο τάμα που έχουν είτε στην Παναγία της Τίνου είτε στη Μεγαλόχαρη, στην Πάρο. Απλά λέω για την Τίνο, γιατί δεν πήγε κανένα πλοίο σήμερα το πρωί στην Τίνο. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκαν, προβληματίστηκαν και άλλαξε τελείως ο προγραμματισμός. Έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές.
0: Ναι, βλέπαμε και νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στην Τίνο, θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σταθοπούλου. Αλλά βλέπουμε το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Ερυ Νιούς και κυριολεκτικά ήταν σχεδόν άδειος ο χώρος στην εκκλησία, ναι, που άλλοτε ήταν, υπήρχε μεγάλο συνωστισμός τέτοια μέρα και τέτοιες ώρες.
2: Πάντως είναι ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε άρση του απαγορευτικού.
0: Ωραία.
2: Έχουν μπει και 3 έξτρα δρομολόγια πολύ γρήγορα, να σου πω ότι έχουμε 2 πλοία που θα φύγουν από το Λαύριο στις 4, το Superstar και το Terra Jet 2, το Superstar, Άνδρο Τίνο Μύκονο, Δέρα Τζετ 2, Άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, και στη Ραφίνα έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για τα νησιά των Κυκλάδων. Αν έχω 30 δεύτερα να τα αναφέρω εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν, Εκατερίνη Πίσης 4 για Τίνο Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry για Άνδρο, στις 6 το απόγευμα Super Ferry για Άνδρο, στις 18 και 45 το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο, και στις 19 και 4 το Άνδρος King για την Άνδρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν το πρωί. Οπότε όσοι μας ακούν και αν δεν έχουν ενημερωθεί, να γνωρίζουν ότι θα γίνουν τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες από Ραφίνα και Λαύριο, και κυρίως επαναλαμβάνω για την Τίνο, καθώς κανένα πλοίο σήμερα δεν πήγε στο νησί.
0: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουν λοιπόν και οι τελευταίοι κορυφώνητοι έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς. Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια. Ακούσαμε, υπάρχουν και έκτατα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάμε και στα διόδια Ελευσίνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει αν υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, Χριστιανά, και πώς είναι η έξοδος. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 2 δείχνει το ρολόι. Εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα, η εικόνα είναι τελείως ανατρεπτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ λίγα λεπτά πιο πριν, όπου είχαν σχηματιστεί πολύ μεγάλες ουρές και είχαμε αναμονή αρκετών λεπτών για τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση, καμία ουρά και καμία καθυστέρηση εδώ στα διόδια. Βλέπουν ότι τα οχήματα περνούν ελεύθερα, χωρίς να σχηματίζονται ούτε καν μικρές αναμονές στα ταμεία. Κάτι που δείχνει βέβαια ότι το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων φαίνεται πως είτε έφυγε το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, είτε προτίμησε άλλες ώρες της ημέρας ή προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, περιμένουμε να κορυφωθεί και αργότερα όσο περνάει η ώρα και πηγαίνουμε προς το απόγευμα, για να ξεκινήσουν όλα τα ταξίδια τους προς Πελοπόννησο και Δυτική Αττική. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η τροχιά έχει χαλαρώσει τα μέτρα της. Παραμένει επιποδός η τροχιά σε πλήρη ετοιμότητα στη κέρια σημεία του οδικού δικτύου, επιτηρώντας και τη ροή και κεφαλίζοντας ότι όλα κυλούν ομαλά. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι πέρα από την κίνηση βρίσκονται και σε ισχύ έκτακτη περιορισμή κυκλοφορίας για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
0: Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε όλα καλά και σε αυτή την έξοδο και να έχουν όλοι καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Τώρα, με ρηπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι καταβάτες θα δημιουργούν ίσως τις πιο επικίνδυνες συνθήκες σήμερα για τη χώρα μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερνιού στην Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα για τα προβλήματα που είχαμε το πρωί στα λιμάνια με το απαγορευτικό απόπλου. Τι έχουν να περιμένουν ταξιδιώτες τις επόμενες ώρες από εδώ και πέρα, Αναστασία? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα δυστυχώς μας το φύλαγε. Είναι μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, όπως ήταν και χθες, σήμερα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε 9 μποφόρ σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από το κεντρικό Αιγαίο, από την περιοχή της Σκύρου και των Ψαρών και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας μέχρι και την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τη Σύρο, την Γαία και την Κύθνο. Και στο νότιο Ευωϊκό έχουμε 9 μποφόρ, στο στενό Καφιρέα βέβαια εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Και γενικά έχουμε 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου Αιγαίου. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, από τις 4 η ώρα το απόγευμα σήμερα και μετά, τα 9 μποφόρ θα περιοριστούν μόνο στο στενό Καφιρέα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι από τις 4 η ώρα και μετά θα μπορούν γενικά τα πλοία, δεν θα έχουμε πλέον γενικό απαγορευτικό, θα μπορούν τα πλοία να κυκλοφορούν. Μπορούν παρακάμπτοντας βέβαια το στενό Καφιρέα και μάλιστα από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν θα έχουμε 9 μποφόρ ούτε στο στενό Καφιρέα, θα πέσουμε στα 8. Είναι αυτή η εξασθένηση η κρίσιμη που θα μπορέσουν τα πλοία πλέον να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κάποια δρομολόγια, τέλος πάντων ένας νέος.
0: Και υπάρχουν και ενισχυμένα δρομολόγια, ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο, υπάρχει άρση του απαγορευτικού και έξτρα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά μα δυστυχώς δεν έχουμε μόνο την έξοδο, έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, έχουμε και ένα δύσκολο 48ωρο γενικότερα για τις φωτιές και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και η Αττική, παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικίνδυνο. ενότητας.
4: Βέβαια, βέβαια. Αυτός ο πολύ ενισχυμένος άνεμος έχει φέρει την Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, κεντρική και νότια Εύβοια, όπως επίσης και την Κορυφαία και την Αργολίδα, σε επίπεδο συναγερμού 5, στο ανώτατο επίπεδο. Ακραίος ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς και μεγάλο μέρος της χώρας είναι στο επίπεδο 4, σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω ακριβώς των ανέμων. Και οι περιοχές αυτές, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όλα τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς εκεί αυτός ο Βορειοανατολικός άνεμος είναι καταβάτης και επηρεάζει και τις περιοχές αυτές. Οπότε μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς, χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μακάρι. Και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο.
0: Και τα μελτέμια τα αποχαιρετάμε οριστικά πλέον από τη Δευτέρα, σωστά?
4: Ναι, από τη Δευτέρα. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση στην ένταση των ανέμων. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αύριο ημέρα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναέχουμε λιμποφόρο. Αυτό ας το κρατήσουμε έτσι στο βάθος του μυαλού μας. Όσοι θέλουμε να ταξιδέψουμε αύριο και να επικοινωνήσουμε νωρίς με τα κατατόπους λιμεναρχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, μπας και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ οριακά. Την Κυριακή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα είμαστε στα 7 μποφόρ. Πιθανώς πολύ πρόσκαιρα και τοπικά μέχρι 8 και από τη Δευτέρα και μετά πραγματικά έχουμε εξασθένηση. Αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έχουμε σημαντική εξασθένηση.
0: Επιτέλους, Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ακούσαμε λοιπόν από τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, ότι από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, αλλά ουσιαστικά τα μελτένια τα ξεχνάμε από τη Δευτέρα. Μέχρι τότε πάντως, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μέρα για τη χώρα μας, με τα 2 τρίτα της Ελλάδας ουσιαστικά να καταγράφει από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και εξελίξεις για εμπρησμούς από αμέλεια, τσιγάρο, υπαίθριες εργασίες, ενώ απαγορεύονταν σε περιοχές που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Στο πυροφυλάκιο Βύρονα γίνονται συνεχείς περιπολίες εδώ στην Αττική, ενώ πετούν 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
5: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, εδώ όπου πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθότι όπως ανέφερες και εσύ βρισκόμαστε σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμό σε Αττική αλλά και σε άλλες 5 περιοχές της χώρας, ενώ να πούμε πως στην υπηρεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι τόσο οι σταθερές κάμερες αλλά όσο και τα drones, όπως αυτά που κατέχουν όλα τα πυροφυλάκια ή τα περισσότερα πυροφυλάκια, εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης και 110 drones τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία στέλνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο αυτό με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και διαχείριση τέτοιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη διαχείριση του δυναμικού στο έδαφος. Σε αυξημένη ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, όπως επίσης το λιμενικό, οι περιφέρειες και οι τοπικοί δήμοι με σχετικές εντολές, ενώ η δασική υπηρεσία, ο ΔΕΒΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ, όπως και το ΕΚΑΒ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε περίπτωση που προκληθούν κάποιες καταστροφές, θα πρέπει είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Δαρσινό, από το πυροφυλάκιο του Βύρονα, που γίνονται συνεχείς περιπολίες, ενώ απαιτούν και 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στην Βόρεια Ελλάδα τώρα. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήγησε το 112, ενώ 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Σπιτιακά αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ 3.500 τρέματα πράσινου έγιναν στάχτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ακόμα μικρές εστίες φωτιάς.
6: τουλάχιστον 4 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά έφτασε από το δάσος προς τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Σίβηρης, πέρασε τον κεντρικό δρόμο, έφτασε τα πρώτα σπίτια που είναι στις παρυφές του οικισμού, πέρασε μέσα σε ρεματιές. Σε μία από αυτές είμαστε εμείς μαζί με τον Ηλία τον Κρητικό. Κάηκαν στο συγκεκριμένο το σημείο που βρισκόμαστε 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν πραγματικά μέσα σε μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε, όπως μας είπαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τη σταματήσουν και να μην μπει μέσα στον οικισμό, στον βασικό οικισμό της Σίβηρης. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλο τον οικισμό. Ο βασικός οικισμός της Σίβηρης δεν έχει υποστεί τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, πριν από λίγο που περάσαμε, είδαμε κάποια μαγαζιά, κάποιους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν και να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κλειστός νεμενοδρόμος ο κεντρικός από το ύψος της Κασανδρίας μέχρι και τη Φούρκα. Κάποιοι όμως που γνωρίζουν και παραδρόμους έχουν φτάσει, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να δουν από κοντά αν σώθηκαν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, ναι, δεν έχουμε ένεργο μέτωπο. Συνεχίζουν να επιχειρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις, αλλά και τα πτυτικά μέσα. 6 τον αριθμό έχουμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που έχουμε ακόμα δηλαδή κάποιες ρήψεις σε σημεία κυρίως με μικροαιστείες ή και σε σημεία που πρέπει, που έχουμε δηλαδή καπνό, δεν έχουμε φωτιά αλλά έχουμε καπνό για τυχόν αναζωπυρώσεις.
0: Μεγάλη ταλαιπωρία εντωμεταξύ λοιπόν για περίπου 500 κατοίκους και παραθεριστές, για 500 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
7: Βγήκαμε στην παραλία, κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
8: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου. Φύγαμε χωρίς τίποτα.
9: Να έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες, να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε στο λεωφορείο για να μπουν στα ξενοδοχεία.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τη Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού. Πάμε και στην ρεπόρτερ μας, την Ειρήνη Σιράκη. Βλέπαμε νωρίτερα στην τηλεόραση, ήσουν σε αστυνομικό μπλόκο, καθώς δεν είχε ακόμα ανοίξει ο δρόμος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι. Όντως παραμένει ακόμα κλειστός ο δρόμος, δεν έχει ανοίξει. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα συνεχίζονται οι διαβροχές από τα εναέρια μέσα, καθώς υπάρχουν μικρές εστίες στα καντιλάκια τα οποία θα πρέπει τελείως να σβήσουν και ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, ήμασταν ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Κασάνδρειας, εκεί όπου τέμνει ο δρόμος το πόδι, και να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει από την Καλυθέα έως και τη Σίδηρη ή τη Φούρκα. Ωστόσο, υπήρξε μια διαχείριση της κυκλοφορίας εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και τους στέλναν όλους τους εκδρομείς και τους επισκέπτες από την πλευρά την αντίθετη, ώστε θα χρειαστεί να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο του ποδιού για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ταλαιπωρία, ένα μποτιλιάρισμα, σχετικό βέβαια, καθώς είμαστε και στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, μια μέρα πριν από το 15 Αύγουστο. Υπάρχει κάποια σχετική κίνηση, η ταλαιπωρία συνεχίζεται, υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι περιμένουν ιδιοκτήτες σπιτιών να επισκεφτούν τα σπίτια τους, να δουν αν έχουν πάθει κάτι, κάποια ζημιά, αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα που μιλήσαμε ήσταν εχθές και αναγκάστηκαν να φύγουν από το κατάλημά τους, να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητο και περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ώστε στη σειρά για να μπορέσουν να επισκεφτούν πάλι το κατάλημά τους όταν δώσει η πυροσβεστική το πράσινο φως, να πάρουν τα διαβατήριά τους, τα πράγματά τους και να επιστρέψουν ξανά πάλι στην πατρίδα τους.
0: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό έκανε ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
11: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυώμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, τον κ. Γιάννη Αρτοπή, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς. Εδώ μεταξύ απολογείται, σήμερα απολογήθηκε νωρίτερο, 59χρονος καθομολογία ανεμπριστής της Ίνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κοινικά παραδέθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν, όπως είπε, πίεση από τη δουλειά του. Για 6 φωτιές κατηγορείται ο 59χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού.
12: Να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές. Μάλιστα, έβαλε 6 πυρκαγιές από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου. Μία ώρα κράτησε η απολογία του στο δεύτερο τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο. Ορίστηκε δικηγόρος, με συγχωρείτε, από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα, είπε ότι σε μία από αυτές είχε πιει και 2 ποτήρια κρασί. Μάλιστα. Και δεν είχε πλήρη συνέστηση το τι έκανε. Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον ρώτησε από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλες 6 φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, αναμένοντας τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε, κλήθηκε η πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σύνδο για την Αθήνα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας, και σε μια δεύτερη περίπτωση αυτή της Κυριακής σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μάλιστα. Για να κάνει κατάσβεση.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε τώρα στην Αργολίδα. Για δεύτερη μέρα παραμένει στο κόκκινο η περιοχή, στο χάρτη επικινδυνότητας, για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέση της. Πέγκη Μπρούσαλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και επειδή βρισκόμαστε και σε μια επανάληψη ουσιαστικά, είναι επιβαρημένη η εικόνα, γιατί ήταν και χθες το πέντε η Αργολίδα, που σημαίνει ότι έχουν επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν κανένα επισκασμό. Έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Για δεύτερη μέρα λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού, επιχειρησιακός σχεδιασμός είναι στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, περιπολίες, εναέριες επικυρήσεις και δυνάμεις πυρόσβεσης σε κάποια σημεία, έτσι ώστε αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία πυρκαγιάς να αντιμετωπιστεί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ακόμα και με μια μικρή αιστεία θα μπορεί να εξαπλωθεί με τους ανέμους που έχουμε με αυτή την ένταση. Είναι ο σχεδιασμός έτοιμος. Εχθές δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Μία μόνο περίπτωση που είχαμε στην περιοχή της Νέας Κύου, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εδώ στην Αργολίδα πάντα, αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Γρηγόρης.
0: Πέγκη Μπρούσαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42 βαθμούς. Από τη Γαλλία και την Ισπανία στη Βρετανία και την Ιταλία, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται, ενώ συνδυασμός ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε μαζί τη συνολική εικόνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Δέσποινα?
14: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συνολικό, να δούμε λίγο τα νούμερα. Παραπάνω από 135 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Καταγράφηκε 42,5 στο Σατό Μεϊγιά, ενώ στο Παρίσι η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς και 39 στο Μπορντό. Στη Βρετανία τώρα, χθες, καταγράφηκαν θερμοκρασίες στο Kew Garden του Λονδίνου 38,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας για το 2026. Πρόκειται στη Βρετανία για το 5ο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη Ουαλία βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας, Γρηγόρη, με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικός τομέας, να δέχονται αυξημένη πίεση με περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Στην Ισπανία τώρα έχουμε 42,4 στη Miranda del Ebro, περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα, και στην κεντρική χώρα οι θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 37 βαθμούς. Στην Ιταλία οι πιο έντονες συνθήκες αναμένονται στις δυτικές ακτές, στην κοιλάδα του Πάδου και στον Νότο. Τώρα, όσον αφορά την ξηρασία και τις έντονες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Δούναβης έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Προκαλώντας στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός Σέρνα Βόντα διέκοψε και τον δεύτερο αντιδραστήρα, καθώς δεν υπήρχε επαρκές νερό στον ποταμό για την ψήξη. Και στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Πάξ αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση.
0: Επίσης, άρα βλέπουμε ότι η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί προβλήματα και στην ενέργεια.
14: Έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω για τα πύρινα μέτρα. μέτωπα που υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γερμανία εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στα σύνορα, σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, προκαλώντας την εκένωση μιας κατοικημένης περιοχής με περίπου 1.800 ανθρώπους. Στη Γαλλία πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά σε Πευκοδάσος, περίπου 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Κροατία, κοντά στην τουριστική πόλη Ομής, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή και μάλιστα κάηκαν και αυτοκίνητα. Στην Ιταλία έχουμε φωτιά στις πλαγιές του όρου Σαμαριάννα. Στην Ισπανία επίσης μένεται η φωτιά στην Ουέσκα. Και στην Αγγλία κάηκαν σπίτια σε κομμόπολη δυτικά του Μπέρμιγχαμ.
0: Δέσποινα Σιροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά από το κύμα καύσωνα και από τις φωτιές, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο. Τα συντήρημα και τους μετασεισμούς δίνουν οι διασώστες που συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για το εντοπισμό επιζώντων. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του νιού στην Κολομβία, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εικόνες που έχει μαζέψει και τις πληροφορίες. Βρίσκεται στην πόλη Κάλι. Βαλέρια, μια από τις πόλεις που πλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, μάλλον καλό ξημέρωμα. Ουσιαστικά είναι πρωί τώρα στην Κολομβία.
15: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το Κάλι της Κολομβίας. Μπορεί 72 κρίσιμες ώρες να έχουν περάσει, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα σιδήμια ειλικρινά δεν έχουν σταματήσει λεπτό, μέρα και νύχτα. Εμείς ήρθαμε νωρίς κατά τις 4 το ξημέρωμα. Προφανώς όλη τη νύχτα ήταν εδώ οι άνθρωποι, οι διασώστες, και συνέχιζαν τις επιχειρήσεις. Αν και όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι στενεύουν. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί σε ένα κτίριο το οποίο ήταν μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα και τώρα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Οι προσπάθειες είναι αγωνιώδεις. Έχουν διασωθεί 9 άνθρωποι. Όμως δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι όλοι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι δεν είναι πια ζωντανοί. Έχουν επιστρατευτεί όλων των ειδών τα μέσα. Υπάρχουν και εθελοντές που έχουν φέρει φώτα, ειδικά φώτα για να φωτίζουν και να βοηθήσουν τους διασώστες στην έρευνα. Επίσης έχουν στηθεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των σωρών. Είναι πολύ κρίσιμες και δύσκολες οι ώρες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν. Οι μετασεισμοί, ειδικά τις πρώτες μέρες, δυσκόλεσαν ιδιαίτερα το έργο των διασωστών. Όλοι ελπίζουν. Οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι, με το που τους ζητούμε λίγο να μας πούν δύο λόγια, λυγίζουν αμέσως, γιατί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και πραγματικά είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι 379 οι αγνοούμενοι, ωστόσο τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολύ πολύ περισσότερους. Είναι ακόμη θολό το τοπίο όσον αφορά την πληροφόρηση, γιατί ακόμη οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα φαλάσματα. Είναι περισσότερο από 100. Τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ίσως και 150. Περισσότερα από 11.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσκερός και πάνω από 53.000 έχουν υποστεί ζημιές. Τα νοσοκομεία επίσης δίνουν μάχη για να περιθάλψουν τους τραυματίες. Στην πόλη Κάλι βρεθήκαμε και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Το 40% περίπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Και δυστυχώς κάτω από τα χαλάσματα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί.
0: Δυστυχώς, και η ελπίδα παραμένει ζωντανή πάντως για εκατοντάδες οικογένειες, Βαλέρια, που εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και περιμένουν οι άνθρωποι κάποιο ευχάριστο νέο, να ακουστεί κάτι από τα χαλάσματα, κάποιο αισιόδοξο θόρυβος, κάτι, κάποιο σημάδι ζωής.
15: Ναι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και επιμένουν, παρότι υπάρχουν δυστυχώς κτίρια που όσοι επιχειρούν το γνωρίζουν, έχουν επιστρατεύσει όπως είπα τα μέσα και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι εγώ πιστεύω ο άνθρωπος είναι ζωντανός και εμείς θα μιλάτε στο μισούδικα. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες και πλέον από, από οι ανθρώπινες δυνάμεις λιγοστεύουν, γιατί σε δύο επιχειρούν 4 μέρες τώρα κατάπαστα όλοι οι διασώστες. Έχει χρειαστεί να ενισχυθούν. Ήρθαν διασώστες και διασώστες από τις ΗΠΑ, όπως μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες. Σίγουρα χρειάζεται ακόμα περισσότερη βοήθεια. Ενώ όπως επίσης μας επισημαίνει, μετά από 5 μέρες θα γίνει και πιο ξεκάθαρο τι ανάγκες έχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάθε εξυπηρετήσα περιοχή έχει διαφορετικού είδους ανάγκες.
0: Βαλέρα Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, στην Βαλέρια Δολαψάκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες αφορούν, Κωνσταντίνα, το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
16: Το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάξη λοιπόν της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Και τις τελευταίες μέρες, άλλωστε, παρατηρείται, Γρηγόρη, μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου, 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας του ΑΔΜΙΕ με την Meridiem για την είσοδο του μεγάλου αυτού γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου πλέον στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστές ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ για το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Το λόγο τώρα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υλοποίηση του έργου. Σε συνέχεια, άλλωστε, τη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστου, ωφέλου αλλά και τη πρόταση για το διασυνοριακό επιμερισμό του κόστου. Πάντως η μελέτη Γρηγόρη Βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο υπό όλα τα δυνατά σενάρια. Ειδικότερα διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά επίσης του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διείσδυση των ΑΠΕ και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι τεχνικά πιο εύκολο, πρέπει να πούμε, από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1 τρίτο. Μετά τη συμφωνία των χωρών θα ακολουθήσει, Γρηγόρη, η λήψη της τελικής, όπως είπαμε, επενδυτικής απόφασης, η οποία και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για την κλιματοδότηση του έργου. Άλλωστε, στόχος του ΑΔΜΙΕ, Γρηγόρη, είναι η προσέλκυση επιπλέον επενδυτών, όπως έγινε και στο πρώτο σκέλος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την είσοδο της Meridiem στο επενδυτικό σχήμα.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Για το καυτό ζήτημα των στενών του Ορμού συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεροπετρίδης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει για την επικοινωνία αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Από την αρχή του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θυμάσαι ότι η Αθήνα έχει αναδείξει σε πολλαπλά επίπεδα τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Το επανέλαβε για ακόμα μια φορά ο κ. Γεραπετρίτης, επανέλαβε την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών στον Ιρανό ομόλογό του. Όπως γνωρίζεις, άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί Γρηγόρη συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Γεραπετρίτη μάλιστα να συζητά με τον κύριο Αραγτζή και για τις θέσεις ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Έχει σημασία ότι μετά από πολλούς μήνες, να θυμίσω ότι οι δύο υπουργοί είχαν επικοινωνήσει ξανά τις πρώτες μέρες του πολέμου, μετά από πολλούς μήνες λοιπόν ξανανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Τεχεράνης. Έχουν διοριστεί τώρα ξανά και οι νέοι πρεσβευτές στις δύο πρωτεύουσες. Οπότε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συμπεριληφθούν και οι πρεσβείες σε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίες. Και να σου πω κλείνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει πριν από αρκετό καιρό αυτή την πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών για την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας, μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμούζ, σε περίπτωση φυσικά που ολοκληρωθούν οριστικά οι εχθροπραξίες.
0: Πιέρο Τζαντάκο, ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, παρατηρείται το απόλυτο αδιέξοδο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο το George Washington, αντικαθιστώντας το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω πληροφοριών για άσημες συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε από εκεί?
14: Γρηγόρη, καλησπέρα. Και πάλι λοιπόν να σου πω ότι ο διοικητής του Ιρανικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά και το Ιράν ελέγχει τις κινήσεις στη θαλάσσια οδό. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, με τον Υπουργό των Οικονομικών, με τον Υπουργό του Πολέμου, να δηλώνει ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Μια αντιφατική τελείως δήλωση. Τώρα να σου πω, από την πλευρά του, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, προανήγγειλε οικονομικά μέτρα σε συνέντευξή του στο News Mask, λέγοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί. Η οικονομική ασφυξία, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 13, ο διοικητής της ENCOM, ο Μπρατ Κούπερ, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, με στόχο πετρελαϊκές και ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού, και όλη αυτή και όλο αυτό μεταφέρθηκε και στον πρόεδρο Τραμπ, μόνο που η ΣΕΝΚΟΜ διαψεύδει την αναφορά ότι ο Κούπερ ζήτησε νέες επιθέσεις. Επίσης, στα στενά του Ορμούζ είχαμε την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γεγονός που καταδίκασε και η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σήμερα χτυπήθηκε από ντρόουν ένα ακόμη δεξαμενόπλιο κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς, με μικρές ζημιές, χωρίς ωστόσο τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερε σχετικά με το αεροπλανοφόρο, το George Washington, σύμφωνα με τις τελευταίες.
0: Αποσύρουν δηλαδή οι Αμερικανοί το ένα αεροπλανοφόρο την περιοχή του Αβραάμ Λίνκολν και πηγαίνουν εκεί το George Washington.
14: Χθες η New York Post ανέφερε ότι στο Λίνκολν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιες αναφορές ότι τουλάχιστον δύο ναύτες χρειάστηκε να εμποδιστούν από το να πέσουν στην θάλασσα. Η ΣΕΝΚΟΜ βέβαια διέψευσε όλες αυτές τις αναφορές για θανάτους ή για απόπειρες αυξημένες αυτοκτονικές τάσεις. Είπε μόνο ότι ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε με ασφάλεια. Εδώ έχουμε τον δημοκρατικό ηγέτη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.
0: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς ύψους από 10 έως και 100% στις εισαγωγές drones, το οποίο δείχνει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
14: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις εισαγωγές των μη επανδρομένων αεροσκαφών και εξαρτήματά του, σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες προμήθειες drones, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Οι δασμοί 100% θα ισχύουν για drones συγκεκριμένων μεγεθών ή για εκείνα που διαθέτουν δυνατότητες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, ενώ άλλες εισαγωγές θα επόκειται σε χαμηλότερους φόρους, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Εδώ να σου πω και να κλείσουμε ότι σχετικά με τα drones, τα αμερικανικά drones, χθες σε δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τουλάχιστον περίπου το 1 τέταρτο του στόλου τους, με αποτέλεσμα να προσθέτουν πίεση στα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα. Η κυβέρνηση μπαίνει ουσιαστικά σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι μένουν τρεις εβδομάδες από τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακόμματα για τα μέτρα. Πάμε στον πολιτικό μας Στάχτη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία βέβαια η ρητή διαβεβαίωση Άγιου του Πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 την Άνοιξη δεν έχει ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του και με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Διανύουμε ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονα σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτικης Αναπαύλας για την πολιτική, πριν από την πυκνή, όπως αναμένεται, πολιτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και οδηγεί ουσιαστικά στις κάλπες, όποτε και αν είναι αυτές τις ανοιξιάτικες κάλπες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, παράλληλα, προετοιμάζεται και σε διαφορετικά επίπεδα η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε μόνο το τελικό πακέτο, το οποίο δεν έχει, όπως έχουμε πει, οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένα πιστεύω, έτσι ώστε να ανάψουν και εκεί οι φούλοι μηχανές. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει και στα εγγένεια του μετρό προς την Καλαμαριά, αλλά να έχει και επαφές με παραγωγικούς φορείς, καθώς και θα υπάρξει και μια σύντομη περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν θα, πέρα από τα οικονομικά μέτρα και τα όσα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, δεν φαίνεται απίθανο να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται ανακοινώσεις πιθανόν και στη ΔΕΘ τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο, όπως αναφέρουν και η μελέτη που έχει γίνει και βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός ελληνικής έρευνας, καθώς τα πανεπιστήμια υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, στα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φορείς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα υπουργεία και κυρίως στο οικονομικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Και βέβαια θα κάνουμε λίγο υπομονή αυτές τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όπως είπες εσύ, από εβδομάδα να είσαι θέση του και ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ergnews Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από την υπόθεση της Marfin. Ο δικηγόρος της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης της πελάτησάς του και ζητά την αποφυλάκησή της. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας δάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
19: Τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που υπόλοιπαν το κτίριο της Μαρφής, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Την κίνηση είχε ήδη προαναγγείλει ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι τα στοιχεία της δικογραφίας και το οπτικό υλικό και οι φωτογραφίες που είχαν αρχιευθετηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται στις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και ίδια να θυμίσουμε ότι επιμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ελεκτικό σαφάρι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, εάν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει την απεργή αποχή που κήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 26 του μηνός. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
20: Καλό μας πέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, να δούμε αν τελικώς προχωρήσει η απεργία των εφοριακών. Όπως είπες, Γρηγόρη, έχει προκηρυχθεί για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο οι ελεκτές θα είναι στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ελέγξουν κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά. Αυτά θα βρεθούν σε ελεκτικό κλειό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα βρεθούν στο απειρόβλητο περιοχές τουριστικές της υπηρετικής Ελλάδας στην πρώτη γραμμή των ελέγχων. Έχουμε τους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν ακόμα και τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων
0: και να κλείσουμε με αυτό,
20: αποτελούν ναι, και οι καταγγελίες των πολιτών. Θυμίζουμε την ευκαιρία 255.000 μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν γίνει συνολικά από τότε που άνοιξαν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν και οι καμπάνες, κυρίως αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες όταν προκύπτει από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο φοροδιαφυγή. Και τέλος να πούμε ότι και στις παραλίες θα έχουμε επίσης ελέγχους για παραβάσεις.
0: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει σοκ πραγματικά στους έχουν δει σχετικό βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί και έχει να κάνει με έναν οδηγό βιτιοφόρου που έκανε παρολίγο φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής όταν είδε το φορτηγό να έρχεται κατά πάνω του. Ο οδηγός του βιτιοφόρου έχει εντοπιστεί την τροχία. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού.
12: Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου 53 ετών στην τροχέα. Του σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει και επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του στην τροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
0: Τώρα, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός, οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια την κοίμηση της Θεοτόκου, τη λαμπρότερη θεομητεωρική γιορτή και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικίας σειρώνουν από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πάμε στην Τίνο να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου.
2: Σημεοστόλιστος είναι ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας. Σε άλλες χρονιές τέτοια ώρα θα ήταν γεμάτος από κόσμο. Λόγω όμως του απαγορευτικού απόπλου δεν έδεσαν το πρωί και τώρα το μεσημέρι τα καράβια εδώ στην Τίνο. Γι' αυτό και έχει πιο λίγο κόσμο φέτος. Χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν να έρθει το απαγορευτικό για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ, να βρίσκονται στη γιορτή της Μεγαλόχαρης. Με σεβασμό και ταπεινότητα να σπαστούν τη θαυματουργή εικόνα, να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, παρηγοριά. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Γονιπετείς ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που έκαναν. Ανοίγουν όπως μας είπαν την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι η Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, σικέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί τρισαρχιερατικός εσπερινός. Νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχια. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου.
0: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Σταθοπούλου από την Τίνο που δεν είχε πολύ κόσμο σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν έφυγαν τα πλοία από τα λιμάνια και επομένως δεν υπήρχε ο κόσμος που υπήρχε τις άλλες χρονιές τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ο Σεβασμιότατος τώρα, Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεος, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία, από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων καθημέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει η κάθε καθημερινή μητέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη σκάλα και έξω στο βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία Εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας και την παρακαλούν και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
0: Ο Δήμαρχος Τίνου τώρα, Παναγιώτης Κροντιράς, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τον Μέρα Γεωργίου αν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή γιορτή.
21: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι, το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές, παρόλο τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό, αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
0: Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο, όπως θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
22: Θα τη γιορτάσουμε σημνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό, μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας. Και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
14: Και είναι...
22: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς νησί.
14: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία.
22: Έτσι ακριβώς, το πρωί είναι να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατιτέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε το εορταστικό κλίμα και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, με μια άσχημη είδηση τη τελευταία στιγμή. Σοβαρό τροχαίο, σοκαριστικό τροχαίο, σημειώθηκε νωρίτερα στην είσοδο τη υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορία από την Πρέβεζα προ το Ακτίο. Πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη, τον ανταποκριτή μα, ο οποίο θα μα δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώ συνέβη στο σημείο αυτό, Χρήστο?
23: Ναι, Γρηγόρη, όλα συνέβησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν ένα όχημα επιβατικό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης εντός της θαλάσσιας σύραγγας. Αμέσως η υπεύθυνη της σύραγγας, Πρέβεζας Ακτίου, ξεκίνησαν το πρωτόκολλο προκειμένου να κλείσει η γέφυρα, η σύραγγα, και να ακινητοποιηθούν τα οχήματα. Έξω από τη σύραγγα, καθώς συνέβη αυτή η μηχανική βλάβη στο άλλο γιοταχή, παρέμειναν τρία ακινητοποιημένα γιοταχή επιβατικά οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες, με ξένες πινακίδες. Εκείνη τη στιγμή όμως αμέσως ερχόταν μια νταλίκα με πολλά χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε ο οδηγός της να κινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στα οχήματα και να δημιουργηθεί μια καραμπόλα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, μάλιστα τρία άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στις λαμαρίνες, τα οποία τα οχήματα τα επιβατικά μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών και απαιτήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσει τους τρεις εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός εκ των τραυματιών. Αυτό είναι το πλέον παρήγορο, διότι Γρηγόρη μιλάμε για ένα σοκαριστικότατο τροχιό, όπως πολύ σωστά το προλόγησες.
0: Χρήστο Ανεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που προκαλείται από το τσίπημα του μολυσμένου κουνουπιού, καταγράφεται στη χώρα μας. Μόλις την τελευταία εβδομάδα εντρώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή του έτους στα 110. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Αττική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου και ερωτήθηκε εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα και την Ιταλία καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα.
4: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η πηγή, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Αμερική και σίγουρα εκεί πέρα έχουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε χρόνο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει αυτή την περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή έγινε το 2010 και ήταν μια έξαρση που ήταν στη Μακεδονία. Mm-hmm. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μάλιστα υπήρχαν κάποια καλοκαίρια που είχαν και αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.
5: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
5: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
4: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.

0: και παραπάνω, να λάβει παραπάνω μέτρα όσο δυνατόν για να προστατευτεί από τα κουνούπια. Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Περιμένουν μάλλον εξελίξεις σήμερα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με ενηγματική ανάρτηση, έτσι, είπα, ο Ολυμπιακός ανέβασε νωρίτερα στα social μία σημαία του Ολυμπιακού. Δηλαδή χωρίς υπάρχει λόγος, έτσι. Μπορεί να το μεταφράσει ότι παραμένει ο Μεντιλίμπαρ ή κάτι άλλο, τέλος πάντων. Οπότε καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ να δούμε αν θα παραμείνει στον πάγκο ή όχι. Πάντως από προχτές οι πιθανότητες αποχωρήσει είναι αρκετές, αλλά καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση. Τώρα έχουμε τις προκρίσεις πρώτα του Καραλή στο τελικό του επικοντό, με άνεση πέρασε στα 5-60 στην πρώτη προσπάθεια αυτός και ο Ντουμπλάντης, οπότε πέρασε στον τελικό. Το ίδιο και η Τζένκο με personal best, φετινή καλύτερη επίδοση, πέρασε στον τελικό, οπότε την Κυριακή το βράδυ ελπίζουμε να έχουμε δύο μετάλλια εκτός του Καραλή και άλλο ένα της Τζένκο στο ακουτισμό.
1: Μακάρι. Και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο να κλείσουμε. Είχαμε την ήττα του ΠΑΟΚ χθες από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Έτσι αποχαιρέτησε ο δικέφαλος του Europa League.
2: Ναι. Κακή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε για δεύτερη φορά από την Άντερλεχτ, οπότε τώρα την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι στην νορβηγική Μπραν θα παλέψει για να αποκριθεί στο League Face του Conference League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

με ένα ακόμα από τα κλασικότερα τραγούδια ξεκινήσαμε σήμερα, ένα τραγούδι που έχει γύρω στις 800 διασκευές, Can't Help Falling in Love, διασκευασμένο από τους UB40, το γνωστό λευκό ρέγγε συγκρότημα το 1993. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα κομμάτια, με κάποιες από τις σημαντικότερες διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση βέβαια. Θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 4.

Είμαστε μαζί πάντα από τις συχνότητες της Ερτχανίων. Αυτό το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι. Και όπως σας λέγαμε και λίγο πριν, αυτόν τον καιρό παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Παρουσιάζουμε κάποιες από τις σημαντικότερες διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση. Αυτό ήταν το Can't Help Falling in Love, έτσι όπως το τραγούδισαν οι UB40, το διασκεύασαν το 1993. Ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει μέχρι και ο περίφημος Ανδρέα Μποτσέλη. 2006, παρέα με την Catherine McPhee. Ο Ανδρέα Μποτσέλη είναι μία από τις σημαντικότερες φωνές, βέβαια.

Ένας από τους συμπαθητικότερους βέβαια τενόρους, ο Ανδρέα Μποτσέλη, το 2006 διασκεύασε αυτό το κομμάτι μαζί με την Κάθριν Μακφί, το Can't Help Falling in Love, ένα κομμάτι που όπως είπαμε έχει πάνω από 800 διασκευές, μάλλον γύρω στις 800 διασκευές. Ο Ανδρέα Μποτσέλη, ένας Ιταλός τενόρος που έμεινε βέβαια τυφλός μετά από ένα ατύχημα που είχε σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, παρακαλώ, από τους πιο αγαπητούς βέβαια. Το Can't Help Falling in Love έχει διασκευαστεί ακόμα και από τον Bob Dylan. Ο Bob Dylan που είναι ο πιο πολύ διασκευασμένος μετά τους Lennon McCartney, και αυτός διασκεύαζε κάποια από τα αγαπημένα του κομμάτια. Ένα από αυτά ήταν το Can't Help Falling in Love. Το διασκεύασε το 1973 ο Bob Dylan.

Φανταστείτε βέβαια πόσο άρεσε στον Bob Dylan αυτό το κομμάτι για να το διασκευάσει. Συγγνώμη, ο Bob Dylan που έχει γράψει βέβαια τραγούδια που έχουν χίλιο διασκευαστεί από εκατοντάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα. 1973 η διασκευή του Bob Dylan πάνω στο Can't Help Falling in Love. Ένα κομμάτι που όπως είπαμε είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα, έχει γύρω στις 800 διασκευές και την πρώτη εκτέλεση βέβαια την τραγούδησε ο Elvis Presley στην ταινία Blue Hawaii το 1961. Είχε γίνει χαμός με την ταινία αυτή, είχε γίνει χαμός με το soundtrack της ταινίας αυτής και με αυτό το τραγούδι βέβαια. 61 η πρώτη εκτέλεση από τον ίδιο τον Elvis Presley.

Και βέβαια αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του Can't Help Falling in Love από τη χρονιά του 1961, από τον ίδιο τον Elvis Presley βέβαια, και όπως ακούστηκε το κομμάτι στην ταινία Blue Hawaii εκείνης της χρονιάς. Πάμε σε ένα άλλο πολύ διασκευασμένο και κλασικό κομμάτι βέβαια, Downtown 2006, το ακούμε πρώτα από την Emma Bunton, ιδιαίτερα δημοφιλής κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 90, ήταν μέλος των Spice Girls τότε στη δεκαετία του 90.

Από τη χρονιά του 2006 η Emma Button διασκευάζει το Downtown, πολύ κοντά βέβαια στην έτσι πρωτότυπη εκτέλεση θα λέγαμε, παρόλο που είχαν περάσει τόσα χρόνια από την πρωτότυπη εκτέλεση. Και πάμε στη χρονιά του 1966, έτσι όπως το διασκεύασε ο Frank Sinatra. Δεν μπορούσε να μην διασκευάζει αυτό το κομμάτι ο Frank Sinatra, έτσι με ένα πιο swing στυλ βέβαια, το γνώριμο στυλ του Frank Sinatra, 1966.

Αυτή ήταν η διασκευή της Marian Faithfull το 1965 πάνω στο Downtown, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια της δεκαετίας του 1960, μιας και η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη δεκαετία του 1960. Το πρώτο τραγούδι στο 1964, η Πετούλα Κλάρκ, μία μεγάλη pop star. Ήδη από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 η Πετούλα Κλάρκ έκανε τεράστιες επιτυχίες, κυρίως βέβαια στη δεκαετία του 1960 που έγινε γνωστή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν 1964 στην πρώτη εκτέλεση του κομματιού από την Πετούλα Κλάρκ.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες βέβαια του 1964 και όχι μόνο ολόκληρης δεκαετίας του 60, στην πρώτη της εκτέλεση βέβαια το Downtown από την Petula Clark. Δεν είπαμε ότι έχει γύρω στις 250 διασκευές αυτό το κομμάτι και ήταν μια σύνθεση του Tony Hatch. Πάμε σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι, πάμε στην ταινία Phantom of the Opera, το φάντασμα της όπερας, βασισμένο βέβαια στη μουσική του Andrew Lloyd Webber, με πρωταγωνιστές τον Gerard Barton και την Emmy Rossum. Ήταν 2004 όταν προβλήθηκε αυτή η ταινία και όπως είπαμε ήταν ουσιαστικά βασισμένη στην μουσική του Andrew Lloyd Webber. 2004.

Είμαστε στη χρονιά του 2004, έτσι όπως ακούστηκε το βασικό θέμα της ταινίας Phantom of the Opera. Όπως είπαμε, πρωταγωνιστές την Amy Rossum και τον Gerald Barter. Η παραγωγή της ταινίας αυτής ήταν από τον ίδιο τον Andrew Lloyd Webber, που είχε γράψει βέβαια και την μουσική για το φάντασμα της όπερας. Ένα κομμάτι αρκετά δύσκολο, γι' αυτό ίσως δεν έχει διασκευαστεί και πάρα πολύ. Έχει μόνο γύρω στις 100 διασκευές, θα περιμέναμε βέβαια πολύ περισσότερες. Πάντως σίγουρα η πιο δημοφιλής και πιο επιτυχημένη διασκευή που έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι αυτή που έκαναν οι Nightwish το 2002, ένα συγκρότημα από τη Φιλανδία που κατάφερε σιγά σιγά να γνωρίσει φήμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Nightwish 2002.

Αυτή ήταν μια πολύ δυναμική διασκευή, βέβαια, από τους Φιλανδούς Nightwish, μια εκτέλεση που έγινε πολύ γνωστή, έτσι κι αλλιώς το συγκρότημα εκείνα τα χρόνια ήταν από τα πιο γνωστά. 2002 ήταν αυτή η διασκευή. Ένα κομμάτι που ουσιαστικά, όπως είπαμε, ήταν το βασικό θέμα της όπερας, της λαϊκής όπερας, της pop όπερας, μπορούμε να πούμε, του The Phantom of the Opera, σε μουσική του Andrew Lloyd Webber. Ένα έργο που παρουσιάστηκε βέβαια σε διπλό δίσκο τότε, το 1986, και τότε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού είχε τραγουδήσει η γνωστή Sarah Brightman μαζί με τον Steve Harley. Ο Steve Harley ήταν ο τραγουδιστής των Cockney Rebel, αυτός που τραγουδούσε το Sebastian του Cockney Rebel και όλα αυτά. 1986, αυτή ήταν η πρώτη έκδοση του κομματιού αυτού και γενικά το φάντασμα της όπερας. Andrew Lloyd Webber.

Είμαστε στη χρονιά του 1986, τότε που πρωτοπαρουσιάστηκε αυτό το musical, το Phantom of the Opera, σε μουσική, όπως είπαμε, του Andrew Lloyd Webber. Στην πρώτη εκτέλεση του κομματιού, βέβαια, τραγουδούσε η Sarah Brightman, πότε με τον Steve Harley, όπως είπαμε, πρώην μέλος των Cockney Rebel, και πότε με τον Michael Crawford, ανάλογα στο δίσκο, σε ποια εκτέλεση αναφερόμαστε, στο δίσκο ή στις ζωντανές εμφανίσεις του μουσικού έργου αυτού. Αφήνουμε και το κομμάτι αυτό που έχει γύρω στις 100 διασκευές για να πάμε σε ένα επίσης κλασικό, βέβαια, και πολύ αγαπημένο, το Another Brick in the Wall, ένα ακόμα κομμάτι των Pink Floyd, πολύ διασκευασμένο, γύρω στις 150 διασκευές. 1998 είναι αυτή η διασκευή, από τους Class of 99, ένα συγκρότημα που δεν ήταν ακριβώς συγκρότημα, ήταν κάτι σαν παρέα που βρέθηκε ουσιαστικά μόνο για να διασκευάσει αυτό το κομμάτι.

Ένα συγκρότημα που, όπως είπαμε, δεν ήταν ακριβώς συγκρότημα, μια παρέα ουσιαστικά που φτιάχτηκαν για να διασκευάσουν έτσι αυτό το κομμάτι. Class of 99 διασκεύασαν αυτό το κομμάτι το 1998, ίσως το κλασικότερο μέρος θα λέγαμε από το άλμπουμ, από το έργο, το The Wall των Pink Floyd. Πάντως σίγουρα η πιο γνωστή, η πιο διαφορετική θα λέγαμε εκδοχή του Another Brick in the Wall, μάλλον η πιο γνωστή μόνο, είναι αυτή που έκαναν οι Korn το 2004. Αυτή την εκτέλεση θα ακούσουμε. Να θυμίσουμε ότι παρουσιάζουμε και σήμερα, συνεχίζοντας το αφιερωμά μας στα πολυδιασκευασμένα κομμάτια και κλασικά κομμάτια βέβαια, μερικά ακόμα, παρουσιάζουμε κάποιες από τις διασκευές τους καθώς και την πρώτη τους εκτέλεση. Πάμε στη χρονιά του 2004, τότε που οι Korn διασκεύαζαν και αυτοί το Another Brick in the Wall των Floyd.

0: ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο επιτυχημένα θα λέγαμε αμερικάνικα συγκροτήματα έτσι του νου metal από τη δεκαετία του 90 και μετά βέβαια, το συγκρότημα των Korn και ο τρόπος που διασκεύασαν το 2004 το Another Brick in the Wall. Πάντως η πιο ιδιαίτερη και πιο διαφορετική διασκευή αυτού του κομματιού έχει γίνει από τον Luther Wright και το συγκρότημά του τους Ronks το 2001. Μία country θα λέγαμε διασκευή, όχι ακριβώς country, country βέβαια, αλλά bluegrass θα λέγαμε. 2001, ο Luther Wright και οι Ronks.
1: Staying still with it.

0: How can you have any meat if you don't eat your chicken?
1: Αυτός ήταν ένας γνήσιος καουμπόι, βέβαια, ο Luther Wright, Καναδός ο Luther Wright, μαζί με το συγκρότημα τους Ρόγκς διασκεύασαν έτσι με ένα ιδιαίτερο στυλ, με ένα country bluegrass στυλ, το Another Brick in the Wall, από το έργο βέβαια The Wall των Pink Floyd του 1979. Πάμε να θυμηθούμε και λίγο την πρώτη εκτέλεση, την έχετε ακούσει δεκάδες ως εκατοντάδες φορές, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, για να μένουν κάποια κομμάτια κλασικά, πρέπει και να ακούγονται κιόλας, να τα μαθαίνουν και τα νεότερα παιδιά. Η Φωτεινή Περβολιανάκη ήταν στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίσαμε και σήμερα το αφιέρωμά μας σε πολυδιασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Έρεται από αυτή την ώρα το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Στη Χαλκιδική, τις δεκάδες μικροεστίες που εξακολουθούν να καπνίζουν σβήνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη. Συνεχείς είναι οι ρήψεις νερού από ενάαερια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο, η Σίβηρη, που παραμονή 15 Αυγούστου θα βρισκόταν στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης, παραμένει σχεδόν έρημη. Οι περισσότεροι τουρίστες έχουν αποχωρήσει, ενώ κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά για να ελέγξουν τις ζημιές στα σπίτια τους. Σε δηλώσεις, το Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι η φωτιά στη Χαλκιδική βρίσκεται σε ύφεση, ενώ συνεχίζονται οι διαβροχές. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα δικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στη Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα το 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο Πορτοκαλί θα βρίσκονται αύριο η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Μαρφίν. Ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραία ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στη Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στη Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands, με τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Περισσότερες από 1.000 δασικές πυρκαγιές έχουν καταγραφεί φέτος σε Αγγλία και Ουαλία. Στη Γερμανία γεννώθηκε χωριό 1.800 κατοίκων, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εκρήγνεται εξαιτίας της φωτιάς. Στην Κροατία περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν και 14 νοσηλεύονται, οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πυρήνα μέτωπα μένονται και στην Αλβανία. Σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτιού στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή με ελληνικές, ρουμανικές και ιταλικές πινακίδες. Οι τραυματίες, 4 άντρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν με 3 ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Πρέβεζας με θλαστικά τραύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Η είσοδος της ζεύξης έκλεισε προσωρινά, προκαλώντας

0: Ουρές χιλιομέτρων, ενώ η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης και με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

αφορούσε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Σε αυξημένη επιφυλακή για αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σίβηρη μετά την χθεσινή μεγάλη φωτιά. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στην Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής. Την επίθεση καταδίκασε και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Στο μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα τον 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο Πορτοκαλί βρίσκονται αύριο η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στην Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στην Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands μετά τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Μάλιστα, η κυβέρνηση για πρώτη φορά προχώρησε και στην απαγόρευση της πώλησης ψισταριών μιας χρήσης εξαιτίας της κατάστασης. Στη Γερμανία εκενώθηκε χωριό 1.800 κατοίκων, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εκρήγνυνται εξαιτίας της φωτιάς. Στην Κροατία περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν και 14 νοσηλεύονται. Οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές εντόπισαν και το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου μέσα στις καμένες περιοχές. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η απαγόρευση θα απαιτούσε από όλους τους χρήστες, ακόμη και τους ενήλικες, να αποδεικνύουν την ηλικία τους, χωρίς ο νόμος να προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας. Καιρός. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες σε καταιγίδες αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και τις μεσημβρινές αποκαιματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες σε καταιγίδες προβλέπονται στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού. Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις. Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Alfredo Zitarrosa.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

telling me

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπε στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

your evil.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.